0: Max FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στις 7 Απριλίου έγινε στο Χόλιγουντ η απονομή των Όσκαρ 1969. Το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πήρε τότε το Ζήτα του Κώστα Γαβρά. Στην ταινία αυτή, που είχε τιμηθεί με πολλές άλλες διακρίσεις, πρωταγωνιστές ήταν ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Ιβ Μοντάν και τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού απονεμήθηκε στον Τζον Γουέιν που έπαιζε στην ταινία «Αληθινό θράσος» και της καλύτερης ηθοποιού στη Μάγκη Σμιθ για το ρόλο της στην ταινία «Miss Jane Bronte». Ο Γκάρι Γκραντ τιμήθηκε με Όσκαρ για τη λαμπρή σταδιοδρομία του. Τα κέφια χάλασε η είδηση ότι 30 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από τη σύγκρουση δύο σειρμών μέσα στο τούνελ μεταξύ των σταθμών Βικτωρίας και Αττικής επί 3 ολόκληρες ώρες, είχε διακοπεί η συγκοινωνία με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο μεταξύ Αθήνας και Κηφισιάς. Ο θάνατος του γνωστού καπνοβιομήχανου Νικολάου Κεράνη, που καταγόταν από το μικρό χωριό της Ευρυτανίας, έφερε στο νου πολλών Αθηναίων τις ιστορίες καταξιωμένων ανθρώπων που ενώ είχαν ξεκινήσει από ένα μικρό χωριό, κατόρθωσαν με σκληρή δουλειά να δημιουργήσουν θαυμαστά έργα. Και ο Κεράνης, που ήταν ένας από τους πιο γνωστούς καπνοβιομήχανους, είχε πράγματι μια διαδρομή που αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα για κάθε άνθρωπο που επιθυμούσε να προκόψει. Από την εποχή εκείνη άρχισαν να πληθαίνουν και οι οίκοι ευγυρίας, γιατί οι ανάγκες φιλοξενίας μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων ήταν επιτακτικές. Ένα τέτοιο ίδρυμα, με μελετημένη φροντίδα από γιατρούς που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και το επέβλεπαν καθημερινά, ήταν ο Αμερικανικός Οίκος Ευγυρίας στην οδό Περικλέως του Χολαργού.
0: Ας πάμε και λιγάκι παρακάτω. Ας πάμε στον αγαπημένο Περέα, στον Πειραιά του 70.
1: Καμία ικανοποίηση δεν πήραν οι Αθηναίοι και πολύ περισσότερο οι Πειραιείς από την είδηση ότι στο χώρο όπου επί 100 περίπου χρόνια βρισκόταν το ρολόι πάνω στο παλιό δημαρχείο της πόλης, στήθηκε πάνω σε μία κολόνα ένα καινούριο ρολόι. Το παλιό δημαρχείο το είχε γκρεμίσει ο τότε δήμαρχος Κυλίτσης, που ήταν γνωστός από τη διαφημιστική εταιρεία Γκρέκα, αλλά και από το γεγονός ότι είχε καταγωγή από Τζάκι Μεγάλο. Ο Σκυλίτσης υπήρξε ένας επιτυχημένος δήμαρχος για την πόλη του Πειραιά, αλλά και καινοτόμος. Στον ίδιο χώρο του παλιού δημαρχείου με το ρολόι, όπου ήταν το σημείο συνάντησης όσων ήθελαν να ταξιδέψουν, γιατί από εκεί περνούσαν υποχρεωτικά για να πάνε στην Προκυμαία να επιβιβαστούν στα καράβια, δημιουργήθηκε ένας κυκλοφοριακός κόμβος με αυτόματες σηματοδοτήσεις, ενώ καταργήθηκε τμήμα της ακτής Μιαούλη, προς την οποία επεκτείνεται ο Τιτάνιος κήπος. Το καινούριο ρολόι ήταν ένα από τα 10 που είχε προμηθευτεί ο Δήμος και έστησε σε διάφορα σημεία του Πειραιά. Ο Δήμαρχος Κυλίτσης φιλοδοξούσε να στήσει στην κορυφή του λόφου της Καστέλας και ένα τουριστικό περίπτερο, όπως εκείνο του Διονύσου που ήταν στο λόφο του Φιλοπάπου απέναντι από το βράχο της Ακροπόλεως. Επίσης, εκτός το ότι οι οδοκαθαριστές φορούσαν άσπρες μπλούζες και θύμιζαν νοσοκομιακό προσωπικό, είχε αγοράσει 150 μεταλλικά περίπτερα για να αντικαταστήσει τα παλιά σαράβαλα που βρίσκονταν στους δρόμους του Πειραιά. Ήδη στο Δημοτικό Θέατρο είχαν στηθεί μερικά για να τα δει ο κόσμος.
0: Αυτά λοιπόν στο Επίνιον.

0: όμως μέσα στον ζόφο της επταετίας έχουμε και τα πρώτα ανοίγματα. Έχουμε τα πρώτα πράγματι αισιόδοξα μηνύματα.
1: Η Αθήνα με ανακούφιση διάβασε στις εφημερίδες στις 14 Απριλίου 1970 ότι ο Μίκης Θεοδωράκης βρίσκεται στο Παρίσι. Τα νέα, στην πρώτη σελίδα, κάτω από μια φωτογραφία του μουσικοσυνθέτη, είχαν τίτλο «Σε νοσοκομείο των Παρισίων ο Μίκης Θεοδωράκης. Αφέθη χθες ελεύθερος, εντολή πρωθυπουργού». Το σχετικό τηλεγράφημα από τη γαλλική πρωτεύουσα έλεγε ότι είχε προκαλέσει βαθιά αίσθηση στη Γαλλία και στην Ευρώπη ολόκληρη η απελευθέρωση του Μίκη Θεοδωράκη και η άφηξή του στο Παρίσι. Τον μέχρι χθες νοσηλευόμενο στη Σωτηρία, ανέφερε το τηλεγράφημα και πριν από λίγο καιρό κρατούμενο στις φυλακές Οροπού Έλληνα μουσικοσυνθέτη και πρώην βουλευτή της Αριστεράς, συνόδευε ο αρχηγός του γαλλικού ριζοσπαστικού κόμματος Ζαν-Ζακ Σερβάν Σρεμπέρ. Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν περίπου 200 ξένοι δημοσιογράφοι και άλλοι τόσοι Έλληνες. Εκεί ήταν και η Μελίνα Μερκούρη, που ο Θοδωράκης τη φίλησε συγκινημένος. Από τα μάτια της Μερκούρη τρέχανε δάκρυα. Δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, παρόλο που δεν φαινόταν κουρασμένος. Μπήκε σε ένα ασθενοφόρο που τον περίμενε και έφυγε για το Παρισινό νοσοκομείο. Ο Σρεμπέρ είχε φτάσει με κάποια μυστικότητα στην Αθήνα με το προσωπικό του αεροπλάνο, ύστερα από συνεννοήσεις με την ελληνική κυβέρνηση, και εισήγαγε το Θεοδωράκη σε νοσοκομείο των Παρισίων. Ο Σρεμπέρ είχε δηλώσει ότι θα βρισκόταν και πάλι στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο για να εργαστεί για την απελευθέρωση και άλλων κρατουμένων. Από τις φυλακές Οροπού, ο Μίκης Θεοδωράκης μετακινήθηκε στη Σωτηρία, όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, γιατί έπασχε από χρόνιο νόσημα. Ήταν φυματικός. Στην Αθήνα είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου που έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός ενέκρινε να παραδοθεί ο Θεοδωράκης σε Γάλλο φίλο του που είχε ζητήσει να αναλάβει αυτό στην νοσηλεία του σε νοσοκομείο στο Παρίσι. Παρόλο που η κατάσταση της υγείας του Θεοδωράκη δεν επέβαλε επιτακτικά κάτι τέτοιο, ο Παπαδόπουλος, έλεγε η ανακοίνωση, για λόγους ανθρωπιστικούς έδωσε τη σχετική έγκριση.

0: Καλογεράκη ήρθε με τις γλυκές του ζέστες. Βλέπετε ότι η άνοιξη δεν εννοούσε να μας αφήσει, αλλά ήρθε και με ένα μεγάλο δώρο. Ένα δώρο που απεδείχνει τη δύναμη της τηλεοράσεως με το περίφημο Μουντιάλ του Μεξικού 1970.
1: Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μεξικό, τους οποίους μετέδιδε τηλεόραση, έκαναν τους Αθηναίους να ζήσουν μοναδικές ώρες. 12 από τις 32 συναντήσεις μεταδόθηκαν απευθείας και βέβαια οι έμποροι ηλεκτρικών ειδών έτριβαν τα χέρια τους γιατί δεν έμεινε στα ράφια ούτε ένας δέκτης. Τηλεοράσεις απέκτησαν όχι μόνο πολλά σπίτια που δεν είχαν, αλλά και καφενεία και ζαχαροπλαστεία, των οποίων οι ιδιοκτήτες σοφά σκεπτόμενοι, με μια συσκευή πολλαπλασίασαν την πελατεία τους. Η λέξη τηλεβεγγέρα έγινε της μόδας στην Αθήνα. Στα σπίτια που διέθεταν μικρές οθόνες συγκεντρώνονταν τα βράδια που μεταδίδονταν οι αγώνες συγγενείς και φίλοι. Έλεγαν τότε χαρακτηριστικά ότι σε ένα σπίτι στο Μαρούσι που είχε στήσει τη μικρή οθόνη στον κήπο, μαζεύτηκαν τόσοι ώστε έγινε το αδιαχώρητο. Έξω από το σπίτι ήταν σταθμεμένα 30 αυτοκίνητα. Ο Περικλής Βούζας έγραφε τότε στο περιοδικό Επίκαιρα ότι τα αστέρια του γηπέδου γκρέμισαν από το βάθρο τους τα αστέρια του πενταγράμμου, τα είδωλα της οθόνης. Οι βεντέτες του Μεξικού τα έβγαλαν μέσα σε μια νύχτα στο περιθώριο με τις κλωτσιές και τα χρυσά πόδια. Θαυμάστηκαν περισσότερο από τις καλλίγραμμες γάμπες των στάρ όλων των εποχών. Μικροί και μεγάλοι, στα σπίτια, στους δρόμους, στα καφενεία, στα ζαχαροπλαστεία, στους κινηματογράφους, στα θέατα, στις ταβέρνες και στα κέντρα, ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο και δεν ζουν παρά μόνο γι' αυτό. Οι φίλοι του αθλήματος πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία, όπως και οι οθόνες τηλεοράσεως. «Σταμάτη, σε έφαγε ο Πελέ», πειράζουν τον Κόκοτα. Και ο φαβοριτοφόρος τραγουδιστής που λατρεύει περισσότερο τη ρόδα και τα ράλι από την μπάλα, απαντά με το μεγάλο σουξέ: «Όνειρα απατηλά». Όταν έκλεισαν τα σχολεία στην Αθήνα, άρχισαν και οι διακοπές των περισσότερων αθηναϊκών οικογενειών. Πολλές οικογένειες έφυγαν για τις εξοχές, τα χωριά τους και πολλά παιδιά γύρω στα 50.000 πήγαν μόνα τους στις κατασκηνώσεις. Μόνο τα παιδιά του Δημοτικού υπολογίζονταν ήδη σε 1 εκατομμύριο. Τα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά που τελείωναν το γυμνάσιο και υπολογίζονταν σε αρκετές χιλιάδες, είχαν το καλοκαίρι μεγάλες φουρτούνες. Οι υποψήφοι που ήταν πάνω από 50.000 περνούσαν ώρες στα φροντιστήρια ή διαβάζοντας στο σπίτι τους για να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και στις άλλες ανώτατες σχολές. Οι γυμνασιόπαιδες, γενικά αγόρια και κορίτσια, υπολογίζονταν σε 400.000. Όσοι έμεναν στην Αθήνα υπέφεραν. Αυτοί που αποφάσισαν να πάνε για μπάνιο στις ακτές της Αττικής πρέπει να είχαν ατσάλινα νεύρα. Ουρές στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, ιδίως το Σαββατοκύριακο. Ασφυξία στους παραλιακούς δρόμους. Η Αθήνα έμοιαζε καμίνι. Το θερμόμετρο συχνά άγγιζε τους 40 βαθμούς. Ο κλιματισμός δεν είχε ακόμα καθιερωθεί παρά μόνο σε ορισμένους δημόσιους χώρους και μεγάλες αίθουσες ξενοδοχείων.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκείνο το καλοκαίρι είδα ο Πόλος της Αλεξάνδρας έχει μετατραπεί σε Broadway. Τα θέατρα οργιάζουν. Με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Δάσκαλη, την Ελένη Ενουσάκη και τη Μιράντα Ζαφυρόπουλου, παίζονταν σε ένα από τα θέατρα τη Λεωφόρου η πολύκροτη επιθεώρηση «Μαριχουάνα, στοπ». Μια σωστή μονομαχία γινόταν μεταξύ των θεάτρων Μπουρνέλη και Μετροπόλιταν.
1: Το θέατρο στη Στοά της Αγίου Μελετίου βαπτίστηκε από τους ιδιοκτήτες του Broadway και εγγενιάστηκε επίσημα με μία δεξίωση που συγκέντρωσε όλο τον αθηναϊκό καλλιτεχνικό κόσμο. Στο μεταξύ αναγγέλθηκε η άφιξη του τραγουδιστή Ανταμό για την Ολυμπιάδα του Παναθηναϊκού Σταδίου. Τον περίμεναν να έρθει με τη Σάντι Σο, τη Ζωζεφίνα Μπέικερ, την Κάρμεν Σεβίλα και τον Αλμπάνο, έναν ακόμη τραγουδιστή που οι Αθηναίοι λάτρευαν. Από εκείνα τα χρόνια είχε φανεί ακόμη και στους πιο κλειστούς κοσμικούς κύκλους είχαν εισβάλει ηθοποιοί και σκηνοθέτες, ενώ οι ξένοι επισκέπτες του καλλιτεχνικού χώρου είχαν γίνει και αυτοί το απαραίτητο αλλοτοπίπερο των κοσμικών συγκεντρώσεων. Πολλές δεξιώσεις δίδονταν από μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διευθυντές οικοδομικών εταιριών, όπως τον Τριανταφυλλίδη, Βασιλακάκη, Βικέλα, Βασιλείου και Πέτρου Κουτουμάνου. Ο τελευταίος είχε τότε σύζυγο τη Ζωή Λάσκαρη. Άλλες κοσμικές συντροφιές ήταν εκείνες κάποιων διακεκριμένων μελών του εμπορικού κόσμου, όπως Διαμαντή, Παπαγιάννη, Δρακόπουλου, Δημητριάδη και Τσαούσογλου. Υπήρχαν πολλά κέντρα διασκεδάσεως και εκείνο το καλοκαίρι το πιο αγαπημένο της αθηναϊκής νεολαίας ήταν το Αναμπέλ. Εκεί έγινε ένα βράδυ γλέντι τρικούβερτο με την ευκαιρία των αραβώνων της Εύας Πλητά με τον Νίκο Μακρόπουλο. Παρόντες ήταν πολύ επώνυμοι και επώνυμες. Βραδιά νεολαία σε στυλ beach party γίνονταν συχνά στην πισίνα της δισκοτέκ Aquarius με επίδειξη νεανικής μόδας. Εκείνο το καλοκαίρι εγγενιάστηκε και το κέντρο Quinta στην Ίδρα. Άλλο κέντρο ήταν τα Δειλινά και το επέστρεφε. Κάθε Δευτέρα θρυλικά ήταν τα barbecue party του Hilton. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν της μόδας τα μαύρα μαγιό και κάποια μοντέλα της Νίνα Ρίτσι από Ελάνκα που λιόντουσαν σε λίγα καταστήματα και είχαν πολλά λεφτά. Τα μπικίνι εξακολουθούσαν να είναι περιζήτητα και μάλιστα πολύχρωμα. Παρόλο που αυτά τα τελευταία προορίζονταν για νεανικά και λεπτά σώματα, τα φορούσαν και κάποιες όχι πολύ νέες, αλλά ούτε και λεπτές Αθηναίες. Πολλές χοντρούλες έμοιαζαν αληθινές γελιογραφίες της πλάζ της Αττικής που όχι λίγες φορές ήταν γεμάτες πίσα, πετρέλαια και προϊόντα αποχετεύσεων.

0: Άμα δεν έχουμε μονάχα τις κοσμικές εκδηλώσεις, τα καινούργια θέατρα, έχουμε και ένα μέγεθος που αναπτύσσεται αχαλήνοτα. Τον τουρισμό.
1: Ο τουρισμός, ωστόσο, πήγαινε καλά. Υπολόγιζαν τις αφίξεις των ξένων σε 1,5 εκατομμύριο. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ρεκόρ, γιατί κατά τη μεταπολεμική περίοδο οι αφίξεις είχαν αρχίσει με 40.000 μονοξένους. Η Αττική εκείνη την εποχή ακολουθούσε την τύχη όλων των βιομηχανικών χωρών του κόσμου, χωρίς να έχει ιδιαίτερα μεγάλες ή πολλές βιομηχανίες. Η Καπρομίχλη, που προερχόταν περισσότερο από την κίνηση των αυτοκινήτων, είχε γίνει μόνιμο κλιματικό καθεστώς. Μερικά πουλιά είχαν, λέγανε, εξαφανιστεί από το αθηναϊκό ουρανό. Ο καλοκαιρινός καύσωνας γινόταν αφόρητος από τα 40.000 τροχοφόρα που κυκλοφορούσαν στην περιοχή της πρωτεύουσας, αλλά και από την έλλειψη πρασίνου. Οι θερινοί κινηματογράφοι έπαιρναν τη ρεβάνς από την τηλεόραση που είχε καθυλώσει το χειμώνα τον κόσμο στα σπίτια του. Τώρα όλοι ήθελαν να πάρουν αέρα και έβγαιναν έξω. Το θερινό σινεμά ήταν η καλύτερη λύση. Οι συσκευές τηλεοράσεως υπολογίζονταν σε ολόκληρη την Ελλάδα σε 500.000. Ήταν ένας αριθμός μεγάλος και μάλιστα οι στατιστικολόγοι έβγαζαν και τα δυσάρεστα συμπεράσματα. Έλεγαν ότι η τηλεόραση αφαιρεί από 2 εκατομμύρια Έλληνες που την παρακολουθούν 2 δισεκατομμύρια ώρες το χρόνο. Στο Παναθηναϊκό στάδιο έγινε με συμμετοχή 38 κρατών η Ολυμπιάδα Τραγουδιού. Γιορτές ετοίμαζε και ο Πειραιάς και στη διακόσμηση της πόλης είχαν συμπεριληφθεί 2.500 ενετικοί φανοί που θα άναβαν κάθε βράδυ. 7 μπάντες θα έπαιζαν κάθε μέρα και 6.000 δίσκοι με τραγούδια θα μοιράζονταν δωρεάν στον κόσμο. Η σελίδα που έγραφε

Φιροζήτα Σόκου στα επίκαιρα με τίτλο «Πού διασκεδάζει η Αθήνα» δεν χωρούσε τις άπειρες εκδηλώσεις. Στο μεταξύ, οι λάτρεις του αυτοκίνητου ερωτοτροπούσαν με τα καινούρια μοντέλα που έβλεπαν στις εκθέσεις της λεωφόρου Συγκρού αλλά και άλλων δρόμων. Είχαν καταφθάσει τα μοντέλα Lancia Fulvia με κινητήρα 1300 κυβικά και 95 ύπους ισχύ, το NCU 80 που δεν άλλαζε ποτέ λάδια στο κινητήρα Vankel, το Peugeot 304 με 1300 κυβικά που διαφημιζόταν σαν οικογενειακό αυτοκίνητο, το Audi με 115 άλογα και ασυνήθιστη ρεμπρίζ και το Toyota που είχε δύο καρμπιρατέρ και άλλα διάφορα.

0: Ένα δημοσίευμα στο περιοδικό Επίκαιρα στις 17 Ιουλίου 1970 δίνει μια ανάγλυφη εικόνα και την νυχτερινής αθηναϊκής ζωής με τον τίτλο «Μια γυναίκα φεύγει». Με αυτό τον τίτλο μας έγραφε ο συντάκτης. 17 Ιουλίου 1970 γεννήθηκε και το αστέρι που έχω κοντά μου, η κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου. Και το αγαπημένο της τραγούδι είναι το
1: «Μια γυναίκα φεύγει». Μια σωστή κυρία.
0: Τα βήματά της γράφουν μια αληθινή ιστορία.
1: Ώρα 2:30 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα ανεβαίνει ο Γρηγόρης, εννοείται Μπιθικότσι, στην εξέδρα. Χουφτώνει το μικρόφωνο, λέει «Μια γυναίκα φεύγει» και στο Μπελαμί το ουζερί. Είναι μετά το σκάνδαλο. Η πλατεία του κέντρου ξέρει, ο Μπιθικότσις ξέρει ότι ξέρουν, η ελληνική πραγματικότητα τον αποθεώνει. Μετά τα θυελώδη χειροκροτήματα της υποδοχής, ο αντάρτης της οικογενειακής εστίας φαίνεται με γαρίφαλα και γαρδένιες. Θαυμάστριες μενάδες ορμούν να το φιλήσουν στο στόμα την ώρα που τραγουδά. Στο κέντρο της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο καλλιτέχνης που πέρασε διαδοχικά από την επίρρεια του Τσιτσάνη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, τραγουδά τώρα πιο επιβεβαιωμένος και πιο υπερήφανος. Η γνώριμη σεμνότητά του επισκιάζεται μόνο από την επίκτητη αυθαρέσκεια και κάποια μηχανία του, όταν ακούγονται μερικές μομφές από την πλατεία για την υπόθεση με την κουμπάρα. Ο Μίστερ Μπίθι είναι φλεγματικός. «Μην κάνετε έτσι», φωνάζει. «Και εσείς θα τα βρείτε στο δρόμο σας αυτά. Όλοι σας». Και συνεχίζει να τραγουδά και να δέχεται φιλιά και ψιθυρίσματα στο αυτί από συγκράτητες θαυμάστριες. Εκπληκτικότερη από την ψυχραιμία του Αϊδού είναι η αντίδραση του γυναικόκοσμου. Στην έξοδο από τα μάξι και τα τζίψι λουκ βγαίνει μόνο ένας αναστεναγμός. Ναι, αλλά τώρα δεν τραγουδάει πια την επίσημη αγαπημένη. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι το τραγούδι «Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο και τρίτος δεν χωράει με στους δυο» που έλεγε ο Μπιθικότσις οφείλεται στην μέχρι τότε σύζυγό του, τη Θεόκλεια, που ήταν κρυφή ποιήτρια. Έλεγαν τότε ότι σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, που είχε γίνει και ποιητής και συνθέτης, αν και δεν γνώριζε τις νότες, είχε βοηθήσει η γυναίκα του Θεόκλεια.
0: Αυτά τα ολίγα, αγαπημένοι μου, η Ανασεριάνη μας, μέχρι το καλοκαιράκι του 70. Εδώ, από μένα, από τον αγαπημένο μου Λάκη τον Ραμσάουερ, ο οποίος δημιούργησε στον ήχο τον ηχοδεσπότη, από την συνεργάτηδες μου, την κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ, σας στέλνουμε
1: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

ξεχνουδίζουν τους τοίχους που ένας άνικος

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιαση.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Η ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 12.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

XFM 93.4 93.4

0: ώρα είναι μία.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Μου στυλάγγεις μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Έλα, Αποστόλη.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
4: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
5: Αλλά με βάση στατιστικά την ατιμωρησία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Που ζητάνε πόρτα σίγουρα. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
6: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
5: Έτσι, ναι, πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοσχάρι.
6: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
5: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
6: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
5: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
6: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
5: Είναι δεδομένο.
6: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
5: Σαφώς.
6: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
5: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαριανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
6: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
5: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
6: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
4: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
5: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
6: Ναι.
7: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
5: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
8: Χαίρετε.
6: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
6: Γεια σου φίλε.
8: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
6: Ωραία.
8: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώζει, ρε παιδάκι μου.
6: Μπορεί να άρχιε να δει μπάσκετ κι αυτός.
8: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
6: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
8: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
6: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
8: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
6: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
8: Ρε,
6: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
8: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
6: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
8: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
6: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
0: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
6: Με πέτυχες.
0: Κάτι.
6: Τι.
0: Ένα μήνυμα για το φίλο μου, τον Μπούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, με σένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
9: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
0: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
10: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
11: Όταν σηκώσω Μητσοτάξη τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
6: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
11: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένας να στείλει. Πόσα στείλε τους Πάτριοτ από μόνος του, ή του είπε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
6: Ποιος Βαγγέλης?
11: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
6: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
12: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένας?
6: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
6: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
12: Τίποτε, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022 οι δικοί μας εδώ.
6: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
6: Α, ναι.
12: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
6: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
6: Είναι βαθιά ανοιχτωμένη τώρα.
12: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
6: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
6: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
6: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
6: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
12: Να το κάνει interview in English.
6: Άσε ναι, με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι, λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
6: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει, και αυτό φίλε το λέω με αφορμή, τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
14: Έλα ρε.
6: Έλα.
14: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
6: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
14: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρώτο πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσείς το τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
6: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
14: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
6: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
14: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
6: Αχ, χριστοκρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
14: Τι να χάρει, ρε,
6: ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
6: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
16: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
6: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
14: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
6: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
14: Ναι, ναι, μόνο.
17: Κουκουέ, δαγκωτό.
18: Έλα, Δημητράκης εδώ.
6: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
18: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
6: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
18: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
19: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
6: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
18: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
6: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
18: Αυτό. Και όχι,
6: οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν. Σε παρακαλώ.
18: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
6: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήττες.
18: Αυτό.
6: Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήττες και στις οικονομικές μας.
18: Τις οικονομικές κυρίως.
6: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
18: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουν να το διαβάσουν το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
6: Γεια σου, Δημητράκη μου.
17: Καλό.
6: Λέγεται.
17: Αποστολή.
6: Έλα.
17: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
6: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
17: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
6: Ποιο είναι.
17: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
6: Αλίμονο.
17: Το θαυμάσαι.
6: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
17: Έτσι, μόνο αυτός είναι.
6: Πάντως,
17: ο μεγάλος ηγέτης.
6: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
17: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
6: Πιανού?
17: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
6: Ναι.
17: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
6: Μάλιστα.
17: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
18: Ναι.
6: Λέγεται.
18: Καβιάρι μου.
6: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
18: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον πούστη με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
6: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
18: Μαλάκα,
6: ήξερα ότι είσαι μαλάκας, αλλά όχι τόσο.
18: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
6: Τόσο πολύ, ε.
18: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι σημειοβλεπούς. Και πήγα να της πω, μόλις χαμηλό μου πούτσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
6: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
18: Ε, ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
20: Πρόεδρε, έλα!
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
20: Έλα με φόρα!
18: Έλα με φόρα και κλάψε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
6: Το θυμάμαι.
18: Και ανάρθει πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα, μουλάκα. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, θα πάρουμε τις επιδότητες.
6: Δεν βάζεις μυαλό, να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
15: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
18: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά, ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα. Από τους χοντρομαλάκες ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ οι μαλάκες θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
6: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
22: Έλα ρε μαγκά.
6: Τι έγινε.
22: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει πάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
23: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
22: Λοιπόν, κάθεσαι.
6: Ναι.
22: Παίρνω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
6: Ωραία.
22: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει τη σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο, δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
6: Καλό.
22: Γαμώ, έτσι.
6: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
22: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
6: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
23: Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε από που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
22: Μπράβο! Μαλακία μου.
6: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
22: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
24: Έλα τρελέ μου.
6: Έλα φιλέ.
24: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
6: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα, πες τη.
24: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, οκ, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι κάνω επιχειρήσει, καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
6: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
24: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μια πολύ πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσει. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικού, για οικογενειακού λόγου, για διάφορου. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Α το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να πα απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι καταγγείλει στην Ελλάδα. Και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει πρε μαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να έχει. Ποιο πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αν θα έχει 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θε και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
6: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
24: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιο στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρω, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
1: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
6: Γιατί ρε Αχιλλέα?
1: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα, δεν ξέρουμε πού να πάμε.
6: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
1: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
6: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
1: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
6: Αυτές οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
1: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
6: Ναι,
1: ναι. Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
6: Έχεις επιλογές.
1: Έχεις,
6: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
1: Έχεις τη ζωή.
6: Να,
1: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
2: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Τι έχεις?
6: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
6: Άσε με το. Αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
4: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
5: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πρέπει, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
1: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
6: Έχεις και Βαρουφάκη.
1: Ο Βαρουφάκης.
7: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
1: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
6: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
1: Δηλαδή μετανάστευση.
6: Όχι, επανάστευση.
25: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
26: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
25: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη, δεν έπαιζε άδει, βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
25: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
25: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
6: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
25: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
6: Ναι, και παιδί ολόκληρο Μαντράχαλος.
25: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, την ξαριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
6: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
1: Τέλος πάντων.
6: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
27: Ναι, ο Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
27: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
27: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι. Την έδωσε και το είπα.
28: Καλημέρα και για χαρά.
6: Καλημέρα και για χαρά.
28: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
6: Τίνος.
28: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
6: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
28: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
6: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
28: Διονυσία με λένε.
6: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Πε παίρνει καμιά φορά.
28: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
6: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
28: Όχι, όχι.
6: Τι συζητάμε τότε.
28: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
6: Εντάξει.
28: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
6: Μωρή του σατανά, είσαι όταν παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
28: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
6: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
0: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
19: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
0: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
6: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
0: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
6: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι
0: ναι.
6: Όμως.
0: Α, βλέπεις.
6: Τάχα θα κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει γάτες. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαι στη μέσα του πρώτου 15ου του μήνα.
6: Αναφέρεται.
0: Όχι, το δικαίωμα.
6: Αναφέρεται.
0: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
6: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
0: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
8: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Θέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
9: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος.
6: Λίγοι
9: το πιάσανε αυτό και μπράβο, ήτανε δούριος ύπος.
6: Για ποιο λες?
9: Για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
6: Ωραία.
9: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκη. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
6: Να
9: το. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκυλο έγινε.
8: Να πω ένα και για τα δικά μου.
6: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
8: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
6: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
8: Μόνο ένας Μαρκόνι
6: δεν ξέρουνε.
8: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτε εντελώς.
6: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
8: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφτοπλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
10: Έλα Αποστολή μου.
6: Έλα.
10: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω οι πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 οι πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλις και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
11: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
6: Γεια σου φίλε.
11: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε τα ξύριζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
6: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
11: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
12: Ο θεριστής έρχεται.
11: Έλα.
6: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
11: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις, ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
6: Ποιος ερώτησε.
11: Ελάτε, ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
4: Okay.
5: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
4: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
3: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
4: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
6: Σου λουμπούκοντα!
3: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
4: Έλα.
3: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
4: Όχι.
3: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ στη Βουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
4: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
3: Εγώ είπα κάτι.
4: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
6: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
7: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
8: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
4: Καλά.
8: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
4: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
8: Καλέ το συνηθίσαμε.
4: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
8: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο, να πεις ποιο συχαμένο.
4: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
8: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
4: Κάπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα.
6: Πολύ ωραίες κρέμες La Vie en Rose που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
8: Να το πούμε λοιπόν αυτόν τον μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει, γιατί τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
6: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ωρα τι πάθαμε!
8: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του, και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
3: 6 εφτάρια και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
6: Ένας ξεκλειδώσει.
10: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 εφτάρια και ένα 6.
3: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγούνε μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
4: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
8: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
11: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
12: Αγουστάρο!
8: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
4: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
8: Για τον Τσίπρα.
4: Ναι.
8: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
5: Απόστολε!
4: Έλα!
5: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
4: Γεια σου Θανάση!
5: Δεν μου λες πόσο χαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
4: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
5: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
4: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
11: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
5: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
4: Ναι, και τι άλλο, τι, αυτό τι ήταν πρόβλημα?
5: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
4: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
5: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
4: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
11: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
11: Φυλάκια.
9: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής λουκούμι, ε!
4: Πολύ καλά έχει πάει.
9: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
4: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
9: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
4: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
12: Θρασίμια!
4: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
9: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδί, εμείς πρόγνωστε.
4: Εντάξει, θα του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
11: Σας ευχαριστώ.
9: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
4: Επειδή αντέγραφε, τότε σε αυτά δεν μπορώ.
9: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
4: Ναι.
9: Αυτά σε φάγανε σένα.
13: Καλημέρα, να αποστώνει Σοβιετικός Αρκούδος.
4: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
13: Άξι να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
14: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
13: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καβλίτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση που είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
4: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
13: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
4: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
13: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
4: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
13: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι λίγες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
4: Μα αυτά δεν μπορώ.
13: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ, αυτά, αλλά δυστυχώς.
4: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ναι και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
13: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι?
4: Καλά τώρα, εντάξει.
13: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
4: Λαϊκισμός.
13: Τώρα και κάτι τελευταίο, τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
4: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
13: Εντάξει, και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Έλα πως τώρα ρε.
1: Έλα φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: γνωρίζει
0: τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δε θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
0: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν θα με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ναι, στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στην τυβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλακά, στο Γυμναστηριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεβρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε φτάχημα γαμίσου μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Μου λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω. Σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν σε την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα που την είπαν Ελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά η επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό.

0: Όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Τι είπαν. Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμος η κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από φοβάται.
1: Πιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ το ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάδα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Τον ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Δεν καταγγείλει, θα κάψουμε τα ρικοντήσια, θα έρθουν τα ρεύματα. Ευτυχώς το μόνο καλό με το καλοκαίρι είναι ότι δεν πεινάς πολύ. Οπότε θα τρώμε λιγότερο, παιδιά.
8: Ποιος το είπε ότι
7: με μία φέτα καρπούζι και λίγη φέτα. Και ένα αυτό τελειώσαμε.
8: Έχει
7: και
8: μία
7: σαλάτα.
8: Έχει να πέσει σαλατικό, όσπριο. Και λοιπά.
7: Σήμερα είχαμε λαϊκή, όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
8: Αυτή ώρα, παιδιά, αγαπάω τη λαϊκή. Τη θεωρώ πολύ ωραίο shopping, τη λαϊκή.
7: Λοιπόν, το πρωί ήταν πολύ λίγο. Το μεσημέρι που τη ρίχνουν τις τιμές και γινότανε, παίζανε μπουνίδια πάνω από τα κολοκυθάκια, τα βραστά. Τα βραστά, τα φρέσκα κλπ.
8: Κατέβηκες.
7: Όχι, δεν κατέβηκα.
8: Γιατί έπρεπε να
7: κατέβηκα σήμερα.
8: Πήρε
7: τα μάξιμο 26, 28 έγραφε και έγινε 26.
8: Άναψε το κοντίσιο.
7: Όχι, σε καλά. Σε καλά μου ρουφάει έτσι. Την βενζίνη. Πώς κάνω πιο
8: ρικοντήσιο. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη φορά που στο υβριδικό έβαλα 70 ευρώ βενζίνη. 70 ευρώ, παιδιά, το κατάπιε.
7: Πόσο βάλεις κανονικά?
8: 45.
7: Α, τεράστια διαφορά.
8: Ναι, 45. Άντε 50 με το ζόρι.
7: Α, που θα πηγαίνει σιγά σιγά.
8: Τι θα πηγαίνει? Πολύ, ναι, για να μην καίει.
7: Ναι, ναι, παιδί μου.
8: Θα κάψω την μπαταρία.
7: Εδώ εγώ που δεν είναι, υβριδικό πηγαίνω σιγά σιγά.
8: Σιγά σιγά, νοχελικά, παιδιά, και οικονομικά.
7: Και με τον τρόπο οδήγησης πάντως. Γενικά, α, το υβριδικό. Το ξεχνάμε αυτό που ισχύει.
8: Ναι.
7: Με τον τρόπο του ζητήκε περισσότερο. Δεν καζώνω, δεν κάνω, δεν ράνω, πηγαίνω σαν τη θίτσα.
8: Παιδιά. Είναι κονστουπέι Αθήνα, τι να αγκαζώσει, να αγκαζώσει πού?
7: Καλά, γινόταν στα νότια, Παναγία μου,
8: κατεβήκαν όλοι.
7: Την Κυριακή ειδικά γινόταν, βγάλω το πόδι από το στόμα μου, κατεβήκαν όλοι, άρχισαν τα μπάνια. Άρχισαν τα όργανα, μπορούμε να περάσουμε.
8: Είπε, Σαββατοκύριακο πρέπει να κάθεσαι αραχτή το Σάββατο.
7: Δεν κουνιέμαι, δεν
8: Σάββατο και Κυριακή εκεί. Ό,τι μπορεί με το πόδι.
7: Δεν πηγαίνω πουθενά Σαββατοκύριακο, μόνο
8: για την πλατεία. Για την πλατεία της Γλυφάδας είσαι μακριά, Ποδαράτο.
7: Και πώς ανέβω μετά με τη ζέστη?
8: Αν δεν κατέβηκα, είναι κάτι ώρα.
7: Είναι τέταρτο.
8: Εντάξει, η ψυχούλα έχει μωρέ ένα τέταρτο.
7: Ένα τέταρτο είμαι.
8: Για την κεντρική πλατεία τη, ξέρω εγώ.
7: Ένα τέταρτο.
8: Εκεί που είναι τα μαγαζιά, τα καφέ.
7: Ένα τέταρτο, άντε να πω 20 λεπτά, πολύ είναι 20 λεπτά.
8: Ωραία. Θα βάζεις εκεί το σουρτσάκι.
7: Πατίνι, θέλουν να πάρουν ένα πατίνι.
8: Θα τα μπουτάκια σου και θα κάνεις γυμναστικούλα.
7: Θα δοκιμάσω το πατίνι. Θα πάρω ένα πατίνι, δεν το αγοράσω. Θα πάρω αυτά που.
8: Άσοπα, τα επικίνδυνα.
7: Σιγά
8: τα οποία είναι σε πατάνε.
7: Θα πάω σε μία
8: λάνα. Βλέπεις ξαφνικά το από κάτω του αυτοκινήτου και λες τι
7: έγινε. Και να ανέβω, γι' αυτό μιλάω, είναι αστείο. Θα πάρω ένα πατίνι, θα πάω σε μία λάνα εκεί σε ένα μεγάλο πάρκινγκ να παίξω μπαλίτσα να δω τι γίνεται, αν τα καταφέρνω. Έβγω στους δρόμους κατευθείαν και αν δω ότι το πηγαίνω καλά.
8: Κοίτα να σε μαζεύουμε
7: θα
8: από
7: βγω,
8: το.
7: Θα πάρω και να κάνω. Αν
8: βρίσκα μία Πόρσε, εκεί πέρα έχουν Πόρσε, Φεράρι, στα νότια γίνεται Μπέντλεϊ. Παιδιά ζουν σε άλλο πλανήτη αυτοί. Δεν έχω καταλάβει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
7: Λίγοι είναι.
8: Λίγοι,
7: ναι, δεν είναι όλοι.
8: Είναι πουλμούρ.
7: Είναι πουλμούρ.
8: Ναι.
7: Και θα πάρω και ένα κράνος και θα κατεβαίνω κάτω και θα το αφήνω εκεί πέρα που πρέπει να το αφήνω, θα κάνω τις δουλειές, θα βρίσκω ένα άλλο, θα ανεβάνε ανεβαίνω και θα κάτσω να σκάσω και να ζεσταίνομαι. Αμάξι να, να κατέβεις λιφάδα, μόνο αν είναι 9 η ώρα το πρωί, που ακόμα δεν έχουν κατέβει, ή αν είναι 12 το βράδυ.
8: Παιδιά, έχει γίνει πρόβλημα το πάρκινγκ σε όλη την Αθήνα πάντως. Δεν υπάρχει. Δηλαδή στο κέντρο πρόβλημα. Στα βόρεια πρόβλημα. Στα νότια πρόβλημα.
7: Καλά, στο
8: πρόβλημα.
7: Κέντρο δεν υπάρχει πάντως. Μία φίλη μου σου λέω που μένει στη Νέα Σμύρνη.
8: Δεν είναι μόνο η Νέα Σμύρνη, μωρέ. Γιατί η Καλυθέα είναι καλύτερη. Κάποιες γειτονιές στη Γλυφάδα είναι καλύτερες. Κάποιες γειτονιές του Αμαρουσίου είναι καλύτερα.
7: Στη Γλυφάδα και γενικά και στα βόρεια, επειδή τα σπίτια ήταν από μία, τα περισσότερα από μία χρονολογία και μετά, έχουν πάρκινγκ οι πολιτικοί.
8: Ναι, αλλά εκεί έχουν τέσσερα αυτοκίνητα η κάθε φαμίλια. Πόσα πάρκινγκ έχει? Υποτίθεται ότι όταν γίνεται μία πολυκατοικία, αν δεν έχεις τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, πληρώνεις ένα αντίτιμο στο Δήμο για να γίνουν δημοτικά πάρκινγκ. Πού είναι, παιδιά, τα δημοτικά πάρκινγκ? Έπρεπε να έχουμε δημοτικά πάρκινγκ. Πού θα τα βάλουν όλοι αυτοί τα αυτοκίνητα?
7: Εμείς, επειδή έχουμε απέναντι εκκλησία, όταν είχαμε και γάμο τώρα. Όταν έχει γάμο, βάφτιση, λειτουργία. Αν έρθει κάποιο σπίτι μου, όντως δεν βρίσκει να παρκάρει. Γιατί παρκάρουν όλοι γύρω-γύρω και να πάρει στην εκκλησία.
8: Μια εταιρεία τέτοιο, παρκαδόρο.
7: Το σκέφτομαι.
8: Εκεί στην εκκλησία. Παιδιά, είναι συμφέρουσα δουλειά. Αχ. Έχει αρχίσει να
7: και πάρκινγκ. Έχει πάρει τα παιδάκια απέναντι.
8: Α, τι ωραία.
7: Χρόνια πολλά, Γιαννάκη, αυτό του βάλω ένα παιχνιδάκι να ρίξουν κάτι μπαλίτσε. Σέρνουμε κάτι για.
8: Κατέβα να φάσει ένα μεζέ. Αυτοί έχουν μπόμπε και φτεδάκια και τέτοια.
7: Να φάμε.
8: Αχ, παιδιά, τι ωραία
7: και
8: τα παιδιά.
7: Και
8: πάρει,
7: και τέτοια.
8: Τα πιο ωραία φαγάκια. Να θυμίσουν μαμά.
7: Και εκεί που κάθεσαι και είσαι ήρεμο, ξέρω εγώ, κοιτάξτε. Ακού. Να ζήσει, Γιαννάκη, και χρόνια πολλά. Να τρει ώρε μετά. Να ζήσει, Ανούλα. Το μεταξύ μανούλε τώρα και καλά κάνουν. Δύο παιδάκια. Που δεν είναι δίκα. Ένα παιδάκι από μία οικογένεια και ένα άλλο. Είναι κοντά τα πάρτι, κοντά ημερομηνίες μάλλον. Τα κάνουν μαζί για να γλιτώσουν, να γλιτώσουν και τα έξοδα.
8: Αυτό είναι ωραίο, να μπερδεύεσαι πιανού καλεσμένου ή
7: κανένα. Ναι, τα κάνουν μισά-μισά.
8: Ωραία.
7: Δεν είναι ωραίο.
8: Αυτό είναι.
7: Γιατί αν δεν είναι από το ίδιο σχολείο, πάνω κάτω ήδη τα ίδια
8: τσιφουτιά,
7: παιδάκια.
8: Τσιφουτιά.
7: Τσιφουτιά.
8: Και στην εκκλησία, στον προάβλιο. Συγγνώμη, δηλαδή.
7: Όχι, στην παιδική χαρά.
8: Πάλι δεν
7: ωραία
8: είναι. Τσιφουτιά.
7: Τι ωραία είναι στην παιδική χαρά. Από το να πα σε ένα παιδότοπο με τι πλαστικέ μπάλε. Είσαι με στη φύση, με στα δέντρα, έχουν κάνει πολύ ωραίο κάτω το έδαφος για να μην χτυπάνε τα παιδάκια.
8: Κάνε ένα καθιστό τραπέζι τους φίλους.
7: Έχουνε παγκάκια, έχουνε
8: παιδική χαρά.
7: Έχουνε βεντρόσπιτα. Πιο ωραίο. Τι εγώ μπορεί να κάνω παρτική.
8: Ναι.
7: Καμιά μέρα. Εμείς πρέπει να φέρω καρέκλες. Εμείς δεν έχουμε στα βεντρόσπιτα, οι μεγάλοι. Έχει και βεντρόσπιτα. Πάρα πολύ ωραία. Και γεφυράκια ξύλινα.
8: Ναι,
7: είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία παιδική χαρά. Και σκιά.
8: Αυτοί δεν φέρουν καρέκλες για τους μεγάλους.
7: Όχι.
8: Και πού κάθονται.
7: Έχει παγκάκια γύρω-γύρω και δεν τα παίζουν τα παιδάκια κάπου τη γονή. Αλλά φέρουν τραπεζάκι που το ανοίγουν και έχουν πάνω αναψυχτικά. Ψυγιάκια και έχουν αναψυχτικά μπόμπες, πράγματα, μπαλόνια παντού.
8: Αυτό με τις φούσκες. Τρελαίνομαι για μπόμπες.
7: Ναι, έχουν πλάκα.
8: Έχει μπόμπες που έχει μέσα ζαμπονάκι.
7: Και τους οργανώνουν και είχαν φέρει και μια κοπελίτσα που τους οργάνωνε παιχνίδια στα παιδάκια.
8: Ωραία.
7: Και ουλιάζεται. Και μετά λέγανε, μετά παίζουν κάτι ομαδικό και αρχίζουν όλα μαζί. Φάνης, τελειώνει αυτό. Γιώργο, Μέρι. Και φοράζουν όλα μαζί, ψυχώνουν κάποιον από την παρέα κάτι να κάνει.
8: Ναι.
7: Φαντάζομαι τι απάρτη τη φορά, έτσι.
8: Περίμενε.
7: Πρωινό, έχουμε και πρωινό πάρτι.
8: Έχεις πρωινό, δηλαδή από τι ώρα σε ξυπνάνε?
7: Δεν ξυπνάνε.
8: Είμαι ξυπνάς από τις 6.
7: Από 10 η ώρα είναι το πρωινό, για να μην πιάσει ζέστη. Και τελειώνει γύρω στη 1 χαιρετάνε. Και μετά αρχίζει από τις 5 η ώρα, έχουμε δύο πάρτι.
8: Πώς χωράνε από τις 5 η ώρα δύο πάρτι?
7: 5 με 7,5 με 8.
8: Γιατί πώς το κανονίζουμε μεταξύ
7: τους? Οι γονείς με το κανονίζουν. Δηλαδή θα πάμε με ποιή χαρά, να είστε ελεύθεροι μετά. Δεν ξέρω να έχει πέσει πάρτι πάνω σε άλλο.
8: Έχει κάποιον που το κανονίζει από το Δήμο?
7: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
8: Φαντάζομαι τώρα να κανονίζει. Ήσουν δύο οικογένειες χωρίς να ξέρουν την ίδια μέρα πάρτι. Χωράνε.
7: Ναι.
8: Α, χωράνε
7: ναι. Άνετα. Άνετα χωράνε. Δύο οικογένειες με το. Ίσα και πιο ωραίο, πιο μπούγιο. Και μετά έχουμε το προάβλιο της εκκλησίας που εκεί πέρα για να ξεπετάνε τα αυτά οι γάμοι και μαυτίσεις βγάζουν και ένα γλυκό, ένα ντρίκ στα όρθια και έξω από το σπίτι. Αλλά είναι πολύ ωραία.
8: Παιδιά.
7: Είναι ωραία.
8: Είναι λίγο της οικονομικής κρίσης.
7: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, που δεν υπάρχει άλλο.
8: Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια μόλις σας πάρουν και σας πούνε είμαστε επί της δημοσκοπήσεως. Θα πείτε, κακά κορίτσια δαγκωτό. Αγαπάμε κακά κορίτσια. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Καμπάρι. Χωρίς τον Μακρόν μου.
7: Χωρίς τον Μακρόν. Πήγε και σπίτι τους λέει. Πήγανε και σπίτι της Μαρέβας.
8: Η Μπίμπη. Η Χαμπίμπη.
7: Και πήγε και δώρο της Μαρέβας.
8: Βέβαια, γιατί εκείνη την ημέρα είχε βγει από το νοσοκομείο.
7: Και τις πήρε εδώ. Τι τις πήρε, τους ξέρει, τίποτα.
8: Τι σε νοιάζει, βρέκα.
7: πάνε κατά.
8: Δηλαδή να σου πω κάτι. Ναι. Θα σκάλιζε στην Louis Vuitton σακουλά, να δει τι έχει μέσα.
7: Louis Vuitton ήταν η σακούλα, δεν είναι.
8: Σίγουρα, κάτι γαλλικό θα ήταν. Τι θα ήταν.
7: Έχουν φωτογραφίσει τη σακούλα και δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να το δώρο. Είναι μια λευκή σακούλα με ένα μαύρο. Σαν ένα μνημόσυνο.
8: Έλα τώρα.
7: Αυτό που βάζουν μέσα τα κόλυβα. Ένα τέτοιο ήταν. Είχε ένα αυτοκόλλητο από πάνω που έγραφε ότι για την πρώτη κυρία, ναι. Την κυρία Μαριέβα Μητσοτάκη, αυτό και μέσα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, να ξέρει κανείς τι μπορεί να είναι αυτό.
8: Τι θα ήταν, ένα διοράκι, ένα σανεροάκι.
7: Αυτές επειδή το παίζουν πάρα πολύ intellectual, πηγαίνουν ας πούμε ένα μουσιακό, ένα αντίγραφο μουσιακού πίνακα.
8: Αυτά τα δίνουμε εμείς που είμαστε ψωροκόστε. Ναι. Οι Γάλλοι είναι λίγο πιο λάζε.
7: Τι πήγε τσάντα τέτοια.
8: Έτσι να σου πω κάτι.
7: Άκουρη, χαρτοκόπτη,
8: η κυρά Μπίμπενα.
7: Γκούτσι, ας πούμε.
8: Η κυρά Μπίμπενα.
7: Ναι.
8: Κυρά Μπίμπενα, ο μπίμπι σου που πάει. Για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Η κυρά Μπίμπενα είναι κολλητή του Αρνό. Αρνό έχει. Σημαίνει. Louis Vuitton, Dior κλπ. Τόσα καλούδια έχει. Θα είπε καλέ.
7: Τάρα να μάθω τι δώρο τη πήρε πάντω.
8: Α, είσαι και.
7: Αυτά
8: είναι μεταξύ του μεταξά.
7: Μπορεί να του πει κανένα, α πούμε, τασάκι.
8: Τασάκι.
7: Διακοσμητικό που να είναι κάποιου οίκου.
8: Κοίτα, ήξερε ότι θα την επισκεφτεί στο σπίτι, άρα μπορεί το δώρο να ήταν πιο προσωπικό.
7: Μπορεί, ναι, επειδή είναι σπίτι σου, λέω, μπορεί να τη πήρε κανένα γλαστρόνι. Κανένα βάζο. Καμία, ναι, κάτι, ρε παιδί μου.
8: Ένα μπακαγά.
7: Ναι.
8: Ένα μπακαρά.
7: Έτσι, τα μπακαρά πια ακόμη μπακετά.
8: Αχ, μ' αρέσουνε. Κάποιοι πολλοί έλεγαν μπακαρά μ' αρέσουνε.
7: Ναι, κάτι
8: και κάποια, και κάποια βάζα. Βάζα μπακαρά πάρα πολύ.
7: Δεν μπορεί
8: πολύ
7: να
8: σπίρε
7: βάζο μπακαρά. Βέβαια, έτσι που είδα τη σακούλα, πρέπει να χωράει μια τουλίπα μέσα και τελειώσαμε.
8: Έλα.
7: Δεν ήταν μεγάλη σακούλα.
8: Ναι.
7: Ήταν οκ. Νορμάλ. Ούτε μικρή. Νορμάλ. Λοιπόν, το μενού είχε, λέει, σερβιρίστηκε λοιπόν τελικά σούπα βελουτέ ελληνόριζα.
8: Ναι.
7: Αυτή κάνει καλό στο νεφρό.
8: Αυτό είναι πριονοκορδέλα, το πήγε το μακρό.
7: Με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Φιλέτο καραβίδα με μους μελιτζάνα.
8: Ωραίο, αρέσει αυτό.
7: Χυμό φρέσκα ντομάτα. Και χυμό φρέσκα ντομάτα, φύλλα βασιλικού και κατοίκη δομοκού. Και μετά αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι και δυόσμο.
8: Πελαγητικό. Ιχθυοκαλλιέργεια φουλ.
7: Έλα μωρέ, όχι.
8: Έφυγε και με τη βιταμίνη του βρέτο ζευγαράκι αυτό.
7: Με σάλτσα από αρθό λεμονιού και χειροποίητη για γλυκό, χειροποίητη γαλατόπιτα Βεσσαλίας, με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και μετά φρούτα εποχής, ένα μήλο μερίγη κανέλα για να μπορούσαν να αναρρευτούν.
8: Να σε
7: έλα. Γιατί είναι, το μήλο είναι χωνευτικό.
8: Στα επίσημα τραπέζια.
7: Και όχι μόνο.
8: Το ρέψιμο είναι κακό το από το
7: ευγένεια, ευχαριστηθήκαμε το γεύμα μας. Είναι χαριστά.
8: Θα κάνεις ευχαριστήκαμε το γεύμα σου.
7: Εγώ δεν θα έκανα, λέμε τώρα.
8: Ναι.
7: Και ήταν λέει πάρα πολύ ωραία.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
7: Ναι.
8: Αυτή την μπίμπι έξω από τη Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, την είδες με κάτι ποδαράκια σαν καλαμάκια.
7: Τι είναι αυτό, μωρέ, είναι αδυνατούλα, μωρέ.
8: Τι αδυνατούλα, αυτό είναι ένα περιφερόμενο κεφάλι.
7: Ωραίο ήταν αυτό που φοράει.
8: Καλά, έχω να σου πω περιστατικό.
7: Πες.
8: Σταματάω στο Κολωνάκι να πάρω μία θήκη για το MacBook μου. Λοιπόν, και είναι εκεί, βλέπω ξαφνικά μία γνωστή μου και έτσι λέω, α, μου λέει, μη γελάσεις πως έχω γίνει, έχω κάνει αποτυχημένη πλαστική στο πρόσωπο. Πραγματικά το πάνω χείλος είχε ένα θέμα, κάτι έπαθε μία παρενέργεια και ήταν, πώς λες, η πεντάμορφη και το τέρας, κάτι τέτοιο, ένα, αυτό σαν κόκκινο, κάτι περίεργο τέλος πάντων, και μου λέει, άσε με, τι θα κάνω, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, λέω, μια χαρά σε βλέπω και κυκλοφορείς και αυτά. Και έτσι λέω, τι ήρθες να κάνεις εδώ. Ήρθα, μου λέει, να πάρω καινούριο κινητό, γιατί με το Face ID δεν αλλάζει ένα κινητό.
7: Το είπα σε μια φίλη μου αυτό.
8: Τι?
7: Από πλαστική, αλλά όχι αποτυχημένη. Και δεν δείχνει πιο νέα.
8: Ξέρεις ότι
7: δεν άνοιγε το κινητό.
8: Ξέρεις ότι δεν αλλάζει με τίποτα το Face ID. Με τίποτα όμως, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα όταν παίρνεις ένα μεταχειρισμένο.
7: Μπορεί να μην έχουν Face ID αυτοί και να έχουν αυτό με το. Με κάτι που να αλλάζει τέλος πάντων.
8: Δεν ξέρω, παιδιά.
7: Οπότε μην βάζετε Face ID άμα είναι φτιάξτε τη μούρση, κάνετε με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
8: Κατάλαβες. Μου λέει, ήρθα να πάρω καινούριο κινητό. Άσε με, έχω μεγάλο πρόβλημα. Σε λέω, βάζει το κωδικό. Δεν μπορώ, μου λέει. Θέλω να βλέπει το φατσόνι μου και να ανοίγει. Λέω, το φατσόνι σου έτσι που είναι, καλύτερα να μην το βλέπει.
7: Και μια Ελληνίδα ηθοποιό είδα και ήταν κρίμα.
8: Χαλιά.
7: Ήταν ωραία γυναίκα, την είδα σε μια συνέντευξη.
8: Κρίμα, τα νιάτα.
7: Και δεν συμπαθούμε πολύ, δεν λέω το όνομά τη, γι' αυτό δεν το λέω το όνομά τη. Και στεναχωρήθηκα.
8: Καλά, εντάξει τώρα θε στεναχωρηθεί. Γιατί να στεναχωρηθώ αυτό.
7: Ρε παιδί μου, πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλή, πολύ αποτυχημένη επέμβαση. Πραγματικά.
8: Μπορεί εκείνη να μην αισθάνεται ότι είναι αποτυχημένη.
7: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει μόνη τη καημένη. We'll be right back. Λοιπόν, η Μαντόνα συνέχισε τις εμφανίσεις και μπήκε στο μετά το φεστιβάλ.
8: Τι την έχει
7: πει στο gay bar που πήγε.
8: Γεροντική ανία.
7: Στο gay bar διάμεινε στο μυθικό Hollywood και πήγε με κορμάκι, με αυτά, με πετούλια.
8: Έχει αδυνατήσει βέβαια.
7: Ναι, πολύ.
8: Έχει αδυνατήσει για να μπαίνει στο κορμάκι. Αλλά το κεφάλι, παιδιά, με τις πλαστικές και τα μπότοξ και τα υαλουρονικά και ό,τι θες, έχει γίνει άλλη που σε λίγο θα είναι μια τεράστια κεφάλα σε ένα μικρό κορμάκι.
7: Ναι, μωρέ μου, κρίμα. Αυτό που φοράει το μεταξύ είναι και πέπλο, σαν ύφη.
8: Α,
7: η νύφη του Δράκουλα ήταν αυτή. Θα τα λέμε και αυτά.
8: Τα χίλια τα έχεις δει, ναι, χίλια. Για να δουλέψεις τα ελτά και να σαλιώνουν τα γραμματόσημα.
7: Να τους έγινε χαμός. Το καταλαβαίνετε τώρα να είσαι στο γκέι.
8: Εντάξει,
7: να είσαι στο κλαμπ και να βλέπεις ξαφνικά τι μάτωρο να ανεβαίνει on stage και να σου χωράει.
8: Είναι gay icon, έτσι.
7: Εννοείται. Φορούσε λοιπόν ένα ροζ σατέν κορσέ, δαντέλες, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, δικτυωτό καλσόν, κοσμήματα και το στόμα ήταν. Το στόμα σχεστή μου θυμίζει. Αυτά που έχουμε και ξεβουλώνουμε τη λεκάνη που κάνει ένα. Έχουν ένα κόκκινο εκείνο.
8: Οι περισσότερες είναι με τέτοιο στόμα.
7: Σε τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά, είπαμε πια.
8: Παιδιά γιατί... μου, είναι τις μεταμορφώσεις.
7: Δεν είναι αυτό. Είναι
8: οι περισσότερες γιορτάζουν.
7: Ξεκινάνε και είναι αυτό το πράγμα που θέλει περισσότερο μετά για να κάτσει. Δηλαδή, ξεκινάνε με λίγα τσιμπήματα, γίνεται ένα χιλάκι το οποίο είναι φυσιολογικό. Είναι λίγο χαριτωμένο, λίγο σεξι, αλλά τόσο όσο. Και η επόμενη δόση, επειδή έχει ξεχυλώσει το στόμα, θες παραπάνω και θες παραπάνω και μετά και γίνεται στέγαστρο. Μιλάς και είναι. Πώς το λένε, άμα βρέχει δεν δέχεται το πηγούνι σου.
8: Ναι.
7: Είναι απίστευτο πράγμα.
8: Πω, γιατί τέτοια κακοποίηση στον εαυτό
7: μας. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι, ρε παιδί μου. Φυσικό ωραίο είναι να θες να φαίνεσαι πιο ωραία, αλλά κάνε κάτι πιο νέα, πιο φρέσκια, αλλά κάνετε κάτι normal.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, έγινε χαμός του Just the Two of Us, γιατί ήταν στην κριτική επιτροπή η Δρούτσα, η οποία ξέρουμε ότι είναι με τα ξένια στο λόγο της. Και βγήκε η Εύη Θόδη και της είπε: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, γιατί δεν το ξέρω, λέει, το τραγούδι.
8: Ποιο τραγούδι?
7: Τι να, το τραγούδι που τραγουδάς, λέει, τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε, λέει.
8: Να κρίνει αυτό που
7: δεν
8: βλέπει.
7: Δεν ξέρεις, λέει, το τραγούδι. Και της γύρισε και της είπε: η Θόδη Θεάρα, λέει, δεν υπάρχουν τα τραγούδια, λέει, μόνο που έχετε γράψει εσείς, υπάρχουν και άλλα, της λέει, τραγούδια.
8: Έβγαλε γλώσσα.
7: Respect.
8: Συγγνώμη, η Θόδη συμμετέχει κανονικά.
7: Από ό,τι κατάλαβα, ναι, γιατί είδα βίντεο. Και είπε, σε έπρεξα πάρα πολύ κακή επίθοδη σήμερα, πολύ κακή, δεν μου άρεσε καθόλου.
8: Καταράστηκε τον Μητσοτάκη σήμερα.
7: Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην Επιτροπή, είπα ένα τεράστιο όχ. Και μετά για το σταμάτη Φασουλή, είπε, εμείς δεν το φταίμε το σταμάτη Φασουλή, αν έχει νευράκια, αν έχει νεύρα να πάει σπίτι του. Θεάρα η Θόδη, Θόδη έχει εσφαλώσει.
8: Η Θόδη το βράδυ καταργέται συνέχεια τον πρωθυπουργό.
7: Ναι.
8: Και όλους τους πολιτικούς βέβαια να πάνε στο διάλογο και τέτοια. Ωραία, με το γλυκό των λόγων. Παιδιά, είναι δυνατόν.
7: Παιδιά, εντάξει.
8: Δεν μπορεί να παίρνει στο κέντρο και
7: όταν βρίζονται στη Βουλή και δεν. Όταν βρίζονται οι πολιτικοί
8: ναι,
7: μεταξύ του στη Βουλή.
8: Τόσο χοντρά.
7: Τι όχι τόσο χοντρά. Όταν βρίζονται στη Βουλή και λέω ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου και απαξιώνω τη γνώμη σου τον έναν και οι άλλοι σκόνται και βρίσκεται και πάει τα χαρτιά και κοπανιούνται. Εντάξει, ο πολίτης έχει κάτι δικαίωμα στο κάτω-κάτω.
8: Ναι.
7: Την αγαπώ πάντως. Έχει πλάκα.
8: Ναι, έχει λίγο.
7: Από κάτω γίνεται χαμός, έτσι.
8: Τι εννοείς.
7: Την εξυμνούν. Πέστα και χώστα και κάντα. Την κάνει χάζι, ρε παιδί μου, την Ευηθόδη τώρα.
8: Ναι. Δικό τη τραγούδι δηλαδή είπε.
7: Μάλλον ναι. Μάλλον δικό τη τραγούδι είπε. Και άλλοι δεν το ξέρω. Και εσύ πια δεν το ξέρει.
8: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις, τι σημασία έχει αν το ξέρεις ή
7: αυτό.
8: Όχι.
7: Άμα δεν το ξέρω το τραγούδι, λέει, δεν μπορώ να ξέρω, λέει, αν είναι, αν πάτησες καλά ή όχι στο τραγούδι.
8: Το θέμα είναι τι καταλαβαίνετε αυτή σου. Προφανώς δεν ήθελε να βαθμολογήσει τώρα.
7: Έτσι νομίζω.
8: Τι να πει, θα ήθελα να της βάλει κανένα μηδέν και σου λέει, άσε τώρα, με πιάσει το στόμα της και δεν με ξεπλένει τίποτα.
7: Παιδιά, μου έχει μπει λίγο η άνοιξη, έτσι. Έχει μπει
8: εμένα,
7: λίγο η άνοιξη.
8: Έχει μπει λίγο συνάχη.
7: Όλοι έχουν αλλεργία, ε. Όσοι ξέρω που δεν είχαν αλλεργίες έχουν βγάλει αλλεργίες.
8: Πονούσε ο λαιμός μου δύο μέρες, αλλά το έχω περάσει ελαφριά.
7: Και αυτό είναι κάτι. Όλοι
8: είναι.
7: Έχουν ένα γκουχ, ένα με σε τρώει ο λαιμός, αυτά και σε τριγυρίζει και μετά φεύγει, δεν είναι τίποτα. Ή δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από το βήχα και μετά είναι σαν να έχει πει ένα ζουζουνάκι στο λαιμό σου.
8: Όχι, νομίζω ότι κρύωσα. Ήμουνα με κάποιους που ήταν κρυωμένοι και νομίζω ότι κάτι. Αυτοί που είναι κρυωμένοι, παιδιά που θέλουν να μας ασπάζονται κιόλας, βρεάει από εκεί. Όταν είσαι κρυωμένος, δεν φυλάς τον
7: άλλον. Ναι, συμφωνώ.
8: Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ενσυναίσθηση. Μπορεί στο περιβάλλον μου να υπάρχει άνθρωπος που έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας ή να έχουμε εμείς. Δεν είναι τώρα έτσι. Άντε, έχω να. Είναι ο άλλος με αντιβίως και θέλω να σε φιλήσει.
7: Ας αγκαλιάσει, μη σε φιλήσει. Ας κάνει έτσι για να πάρει από πίσω σου.
8: Όχι, παιδί μου, ας σου πει, είμαι κρυωμένος. Δεν είναι κακό.
7: Ναι.
8: Είμαι κρυωμένος και δεν σου δίνω το χέρι μου και τα φιλιά μου γι' αυτό το λόγο. Οφ, τα είπα και ξεσπάθωσα.
7: Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει τους κοιλιακούς της. Χάλια έχει πάει το τελευταίο της. τη λέει.
9: Καλά, ξαναμαλώσανε με τον Ben Affleck σε κάτι.
7: Έλα, πες.
9: Κάπου βρέθηκαν και αυτό άρχισε να τη ταχώνει και αυτή ήταν πριν από την πρεμιέρα τη ταινία τη. Και μιλάμε ότι τέρα ψυχραιμία αυτή είναι λίγο γαϊδούρο, να σου το πω εγώ. Αυτό είχε αφρίσει. Αφρίσει να κουνάει τα χέρια του, το κεφάλι του, να λέει, να λέει.
7: Δεν θέλω, δεν θέλω.
9: Υπάρχει
7: θα
9: βίντεο.
7: Αυτό.
9: Και αυτή τον κοιτάει αποσβολωμένη, σαν να λέει άσε μας ρε τρελέ. Ναι. Και μετά χαμογελάει στις κάμερες και δίνει συνέντευξη να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή τέρας ψυχραιμίας.
7: Κρύο αίμα.
9: Καλά κάνει.
7: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μπαντέρας από... δεν πήγε καλά όμως, λέει. Καθόλου δεν έχει πάει καλά η ταινία.
9: Σκασιλάρα,
7: τη
9: πήρε τα φραγκάκια της αυτή.
7: Μπάμω, ρε, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει να είναι και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή να είναι δημοφιλής, να πηγαίνει καλά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πρεστής. Σου πει που είχα δει ένα βίντεο που ήταν με την δίπλα από την. Αχ, πες τι καλέ.
9: Σελίντιον.
7: Και στη μέση ένα. Και την κοίταζε τη Σελίντιον.
9: Και στη μέση ήταν ο Έλισαμπ. Τι είχε καλέ και τι δύο.
7: Και ήταν σαν αριστοκράτησα η Σελίντιον, σαν βασίλισσα. Την κοιτούσε η Άννα.
9: Με μίσο την κοιτούσε.
7: Η Σελίντιον δεν γύρισε να την. Την Τζένιφερ
9: Αποχέη. Γιατί όμω την έχω ευγενική η κοπέλα.
7: Δεν μπορεί και την ώρα να κοιτάζει
9: πριν. Τι πάθανε οι κοπέλε, τι πάθανε οι κοπέλε.
7: Και η Τζένιφερ Λόπε την κοίταζε με ένα δέο και παράλληλα με μία ζήλια. Είχε άλλο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, σε Σελίντιο τώρα, τι να λέμε.
9: Να.
7: Άλλο πράγμα.
9: Εντάξει, φωνάρα δεν υπάρχει, τώρα ξεκινάει και.
7: Δεν είναι αυτό και όλη η παρουσία τη. Το ντύσιμό της, το στυλ της έχει κάτι έτσι επιβλητικό, κάτι μεγαλειώδες. Οι άλλοι που ήταν πάντα pop και πήγε πολύ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις τίποτα στα 30 γιατί με το κόρμα. Δηλαδή πρέπει να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, έχω νέα για το Emily in Paris. 10 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα.
7: Πού θα γίνουνε?
9: Στην Μύκονο.
7: Ναι.
9: Το όλο project αφορά 2 επεισόδια μόνο.
7: Αυτό είναι όλο.
9: Αυτό είναι. Πάλι 2 επεισόδια, αλλά παιδιά θα γίνουν. Γίνουν αυτά στο Σκορπιό, σε αυτό. Τα βασικά γυρίσματα θα γίνουν σε βίλα. Μία τεκίλα είναι ο βασικός χορηγός της διαμονής στη Μύκονο κλπ. Έχουν βρει μία από τις βίλες του νησιού για να γίνουν όλα τα γυρίσματα. Θα μείνουν σε πολύ καλό λουξούριους ξενοδοχείο όλοι οι παράγοντες της παραγωγής.
7: Δεν τους χωράει βίλα.
9: Όχι, βίλα είναι μόνο για τα γυρίσματα.
7: Okay.
9: Είναι μόνο για τα γυρίσματα. Και από ό,τι ξέρω ότι έχουν βγει στην αγορά για να μαζέψουν χορηγούς και οι χορηγίες θα ξεκινήσουν από τα 50 έως τα 150.000 ευρώ, δηλαδή αν η Lily Collins φορέσει ας πούμε Zeus & Dion,
7: ναι.
9: Το Zeus & Dion θα ξυλώσει τις τσέπες του, θα το πληρώσει αυτό βέβαια.
7: Επειδή φοβερή διαφήμιση όμως,
9: είναι φοβερή
7: τώρα.
9: Διαφήμιση γιατί είναι μια σειρά.
7: Τη βλέπουν όλοι.
9: Η Πατρίτσια Φίλτ δεν υπάρχει πια, είναι σοβαρά άρρωστη και δεν ασχολείται πια με τη σειρά, αλλά είναι μια βοηθός της η οποία μια χαρά τα πάει.
7: Καλή δουλειά, καλή δουλίτσα.
9: Ναι.
7: Πρέπει να συναχωρηθεί πάρα πολύ βοηθός της που παρόστησε η άλλη. Δεν θα μιλιέται, φαντάζομαι. Λοιπόν, Αντώνιο Μπαντέρας και Μέλανι Γκρίφιθ, το ζευγάρι εμφανίστηκε η Γκαζέ μετά από δείπνο. Έχουν πάρα πολύ καλή φιλική σχέση γιατί έχουν κάνει μαζί την Ντακότα Τζόνσον. Τη θυμάσαι την Ντακότα?
9: Ναι.
7: Που έπαιζε και στις αποχρώσεις. Αυτές τις αποχρώσεις του Γκρίφιθ, δεν ξέρω ποιο κανάλι τι τώρα έχει. Κάθε βράδυ.
9: Σε αποχρώσεις.
7: Κάθε βράδυ που θέλω.
9: Σου λέει επειδή έχουμε υπογεννητικότητα, κάτσε να πετάξω τις αποχρώσεις του Φαγκρί.
7: Βάζω τηλεόραση λίγο έτσι να με πάρει ο ύπνος. Σχεδόν κάθε βράδυ έχουν ένα κανάλι συγκεκριμένο και τις αποχρώσεις του Γκρι.
9: Κάθε βράδυ.
7: Ήταν τρεις ταινίες, δύο, δεν τις έχω δει ποτέ.
9: Το έχουν πάρει για όλη τη σεζόν.
7: Δεν ξέρω. Και ήταν αυτή που είχε δει με μία χειροποίηση. Τη είχε βάλει χειροπέδες και αυτή δεν ήξερε τι
9: είναι αυτό. Τόσο ψεύτικο.
7: Αχ, και αυτή ήταν μία έτσι. Ήταν χειροπεδιασμένη με έναν, ντρεπόταν πάρα πολύ και έλεγε δεν ξέρω και τι θα κάνω και πώς αυτό. Και έτσι έλεγε αυτό μην ανησυχείς, εγώ τον έλεγχο. Και αυτή η γιατροπαλή πολύ καλά το πήγαινα, το λέω να το πω εγώ αυτό. Γιατροπαλή μιλάμε, δούλεψε.
9: Ναι.
7: Το σπατουλαριστό. Τέλος πάντων. Αλλά ντρεπότανε.
9: Αυτές είναι. Αυτές που κάνουν ότι ντρεπότουσαν και είναι πολύ κυρίες.
7: Τέλος πάντων.
9: Αυτές είναι οι χειρότερες.
7: Και την παντρεύει κιόλας αυτός
9: μου μετά.
7: Και καλά στις σειρά.
9: Μου έλεγε η Φιλιππινέζα μιας φίλης μου. Τι να τα πω κυρία, τι να σας πω κυρία. Λέω τι έγινε. Εγώ κάποια στιγμή ήταν δουλέψω Ιταλία. Από τη Φιλιππίνα με βρήκε ένα γραφείο να δουλέψω Ιταλία. Και πήγα Ιταλία και μου κλείσανε μια δουλειά σε ένα κλαμπ.
7: Σε κλαμπ.
9: Σε κλαμπ. Λέω τι έκανες, καθάριζες το κλαμπ. Εγώ νόμιζα καθαρίζω, αλλά μετά ήρθε ένας κύριος και μου είπε να ανεβαίνεις αυτό το στήλο για να τα πόδια σου. Να ανεβαίνεις αυτό το στήλο και για να δω τι μπορείς να κάνεις αυτό το στήλο. Και όταν είσαι κάτω από το στήλο, θα πηγαίνεις στους κυρίους, θα κάνεις λίγο έτσι και μας έκανε τους ώμους της και θα λες στους κυρίους αν θέλουν να πιούν ένα ποτό. Οι κύριοι θα σου βάζουν σε ένα ποτό. ποτηράκι, αλλά εσύ επειδή δεν θέλει να πίνει,
7: θα το χύνει.
9: Θα πηγαίνει το ποτηράκι για να έχουμε κατανάλωση και θα το χύνει μέσα στη τουαλέτα. Και μετά θα ξαναβγαίνει. Και αν θέλουν λίγο παρεούλα, κάνει λίγο παρεούλα. Νομίζω μου λέει βάλει χέρι και εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και έτσι έφυγα από αυτό το μαγαζί. Αλλά πολλά κορίτσια από το μέρο μου από Φιλιππίνες μάθανε να ανεβαίνουν, να γλιστράνε, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Τα βρακιά του να λινοδένουν σε αυτό το διάσημο κλαμπ το Ιταλία που πήγαιναν μεγάλοι κύριοι με πολλά λεφτά. Γκούτσι, πορτοφόλια.
7: Αυτά σημαίνουν.
9: Ναι. Μετά έφαγε ένα spring roll, σκυρέμισε γιατί τη θυμού και μίλησε μόνη τη, ανέβηκε η πίεση από τα νεύρα τη. Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
7: Λοιπόν, ο σύζυγος της
9: Δανάης Μπάρκα,
7: ο Φάνης Πυροφάνης, ο Φάνης Μπότσης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει κάτι μαγαζιά στη Σέριφο, εστίασης δηλαδή, και τέτοια, είπε, θα παντρευτούν λέει στην Καλαμάτα τα παιδιά, και είπε, έδωσε σκληρή εντολή στους δικηγόρους στην Καλαμάτα να μην έχουν, να μην επιτρέψουν
9: παπαράτσι
7: και λοιπά, διότι θα είναι προσωπικές στιγμές και να μην διαρρεύσει τον τύπο ούτε μία φωτογραφία με την μπάρκα με τα τούλια. Να το πω έτσι.
9: Η μπάρκα μπορεί να θέλει να βγει με τα τούλια.
7: Η μπάρκα
9: θα κρυφοβγεί, φαντάζομαι.
7: Άμα δεν θέλει ο Φάνης, θα μπει και την μπάρκα. Μπορεί να έχουν κάνει συμφωνία και να τη είπε: άκουσε, παντρεύομαι, σε αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά δεν θέλω να είμαι βορρά τώρα στα μάτια του καθενός. Θέλω να είμαι. Η προσωπική ζωή είναι προσωπική ζωή.
9: Άμα θέλεις την προσωπική σου ζωή να μην είναι σε δημόσια θέα, δεν παίρνεις ένα δημόσιο πρόσωπο.
7: Καλά, μπορείς για την τζολίκεση τώρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χαλαρά.
9: Θα πάρω άντρα καπετάνιο. Θα πάρω άντρα να φυγώ.
7: Να φυγώ.
9: Ναι.
7: Δικό σου είναι αυτό.
9: Ναι. Τι ναυτικό.
7: Ωραίο είναι αυτό.
9: Το ναυτικό δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους ναυτικούς που βγήκαν κάτι βίντεο και λέει κοιτάτε τι παθαίνουμε, κοιτάτε τι παθαίνουμε. Το δες αυτό το ελληνικό πλοίο που το χτύπησαν και έλεγε κοιτάξτε που μας φέρνουν, κοιτάξτε τι παθαίνουμε. Παναγία μου λέω, να είσαι σε ένα πλοίο και να σου έρχονται οι οβίδες κόντρα λαμούτρ. Είδες που είπανε τόσα χρόνια από το Τσέρνομπιλ ότι δεν έπρεπε να φάμε λέει ζαρζαβατικά. Σαν σπιγολαμπίδες
7: αυτό έχουμε φτάσει στην ηλικία που είμαστε, εντάξει, επιβιώσαμε.
9: Ποια ηλικία, μωρέ! Νέα κοριτσάκια μπουτόν δε ζενές έχουμε ακόμα.
7: Θα σου έλεγα τι μπουτόν έχουμε τώρα, αλλά τέλος πάντων.
9: Μπουτόν δε πουρές. Ναι. Παιδιά, το θυμάσαι.
7: Ποιο να θυμάμαι.
9: Ήτανε κοντά στο Πάσχα, νομίζω.
7: Ποιο παιδί μου.
9: Το Τσέρνομπιλ.
7: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα το Τσέρνομπιλ.
9: Δεν είχε τρομάξει
7: δεν
9: η μάνα σου.
7: Όχι.
9: Όχι.
7: Κάτι έλεγε εκεί πέρα να προσέχουμε τι τρώμε και τι κάνουμε και τι ράνουμε και ποια λαϊκή θα ψωνίσουμε. Ρε, στοιχεία σημασία.
9: Λες και τα ζαρζαβατικά ερχόντουσαν από τη Ρωσία με αγάπη.
7: Είχαν μεγάλο καημό τότε οι γυναίκες. Τι θα μαγειρέψουν. Όλοι κουφέντα στο σπίτι ήταν με τη γιαγιά μου. Τι θα μαγειρέψουν.
9: Ναι, αλλά ήταν ωραίο αυτό γιατί βρίσκαμε ωραίο σπιτίσιο φαγάκι.
7: Εμείς βρίσκαμε. Αυτό που μαγειρεύαν δεν ξέρω ήταν ωραίο. Καημό.
9: Γιατί του άρεσε αυτό η μάνα σου. Περνούσε πολύ ωραία μαγειρεύοντας.
7: Γιαγιά.
9: Γιαγιά.
7: Και τα γιαγιά μαγείρευε καθημερινά και η μαμά ήταν το γκουρμέ. Ήταν δηλαδή η γιαγιά ήταν ο σούσεφ και για τα δύσκολα ήταν η μαμά.
9: Είχαν συνεργασία οι σούσεφ.
7: Πώς δεν είχαν, ναι.
9: Σε ποιο σπίτι, ανέβαινε η γιαγιά πάνω.
7: Ανέβαινε πάνω η γιαγιά, κατέβαινε η μαμά κάτω, ανάλογα τα κέφια.
9: Ωραία, μια χαρά. Και στα τσάγια ποιο είχε το πρώτο
7: χέρι. Η μαμά μου. Μαμά μου.
9: Κις Λορέν έκανε.
7: Κις Λορέν έκανε.
9: Παιδιά, ήταν τη μόδα τότε η Κις
7: Λορέν. Ωραίο πράγμα.
9: Τότε δεν κάναν πίτες. Κάνατε εσείς πίτες.
7: Έκανε η γιαγιά μου μια ωραία κολοκυθόπιτα. Κάνανε Κις Λορέν και κάνανε επίσης ήταν πολύ τη μόδα, αν θυμάσαι, οι κρέπες με σπανάκι.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Πάρα πολύ τη μόδα. Ωραίες κρέπες.
9: Δεν είναι τίποτα.
7: Έτσι έφτιαχνε μόνη της.
9: Τι, την κρέπα. Το απ' έξω. Ναι, ωραία, σιγά δεν είναι τίποτα.
7: Και τώρα είναι έτοιμα όλα αυτά. Είναι έτοιμα, παίρνεις ένα σακουλάκι, τα βγάζεις εκεί πέρα να κατέβεις.
9: Μ' αρέσει εσύ που είναι στη συνταγή και λες παίρνουμε το σακουλάκι με τα...
7: αυτό.
9: Τότε παιδιά όλα
7: για τα... χειροποίητα παιδιά.
9: Και τα ζαρζαβατικά.
7: Και το φίλο, άνοιγαν φίλο. Δηλαδή, δεν έπαιρναν φίλο.
9: Α, γινάρεσε να έπαιρνε μάνος από τη λαϊκή.
7: Ναι.
9: Να το κάθε ναι, φιλαράκι, φιλαράκι που τώρα...
7: Και τα γλύφαμε τα φιλαράκια, μας αρέσανε κιόλας. Δηλαδή την τρώγαμε και την...
9: Βραστή.
7: Ναι, και παίρναμε τα φύλλα και...
9: Ωραία.
7: Πώς κάνουμε το κεφάλι του ψερί που κάνεις... Και βγαίνουν τα μάτια του και όλα του και με αυτό το ωραίο πράγμα.
9: Ναι. Τι άλλο έκανες έτσι, κλέψη κλέψη. Τον κοιμά, τον ομό.
7: Δεν μου αρέσει.
9: Με τα λάτια και τα πουλιά.
7: Εγώ δεν τρώγα ομό κοιμά. Δεν μου αρέσει. Άλλοι έτρωγαν, ναι. Το άλλο. Τα ομά από τα γλυκά. Αυτό. Ό,τι χτύπαγε, ναι. Εντάξει, ό,τι χτύπαγε στο μίξτερ το τρώγα. ξέρεις μετά.
9: Το οποίο, παιδιά, είναι πεντανόστιμο και όσο μω.
7: Ναι, τέλειο.
9: Δηλαδή τα κέικ είναι πεντανόστιμα.
7: Ονειρεμένο πράγμα. Μου το έδινε να το γλύψω. Παιδιά, τσιλό, δεν ξαφίσεις και τίποτα όμως.
9: Τι. Δεν σου έλεγα, έλα βρε Ελενάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για να τα τρως.
7: Όχι. Αφού το είχα χτυπητό αυγό, αυτό μας πείραξε. Πώς δεν έχω πάψει σαλμονέλα στη ζωή μου, είναι ένα θαύμα.
9: Τότε
7: είναι
9: ήταν πιο άγνα χρόνια.
7: Είναι ένα θαύμα πραγματικά.
9: Τώρα είναι τα δύσκολα.
7: Ισχύει.
9: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην ταινίσει με την κορούλα της, τη Μαριτίνα της. Πήγε στη συνέντευξη τύπου γιατί θα δώσουν φοβερό παράσταση, μας το είχε πει, για το Μεσολόγγι.
7: Α, ναι, ναι, ναι.
9: Όπου θα τραγουδήσει Άλκη στις Πρωτοψάλτη και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
7: Πάρα πολύ ωραία.
9: Λοιπόν, έριξε αυλαία τον Νόξ. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες ο Αντώνης Ρέμος.
7: Δεν σου μεγαλέω ότι είπε του χρόνου δεν θα είναι.
9: Το δήλωσε. Ή νομίζουμε.
7: Είπε του χρόνου. Όχι, νομίζω ότι είπε ότι τους χαιρέτησε τον κόσμο και είπε του χρόνου θα κάνω ένα διάλειμμα.
9: Α,
7: τώρα,
9: κατάλαβες.
7: Αυτό που είπες και εσύ, ανάλογα τα οικονομικά.
9: Ναι.
7: Μπορεί και να μην το κάνει τελικά.
9: Εντάξει, τώρα τι να πει στον επιχειρηματία, είπε θα κάνω ένα διάλειμμα και κατά τα Χριστούγεννα μεριά θα πάει μαζί με την Άννα Βύση.
7: Θα πάει, το ξέρεις τώρα αυτό, εσύ το υποθέτεις, το έχεις ακούσει.
9: Το υποθέτω. Γιατί θα γίνουν μεγάλα, θα είναι ένα μαγαζί που θα συγκεντρώσει. Τι έγινε, παιδιά? Μια φούντωση, μια φλόγα μέσα κουνιάς, στην καρδιά.
7: Με καυστήρι σου κουνιάσαι εσένα όλα αυτά που παθαίνω εγώ χρόνια τώρα.
9: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρεις τι βαθμούς έχει έξω.
7: Εντάξει, 23.
9: 29... Τι?
7: 23 έλεγε εμένα. Εχθές έλεγε 28.
9: Να πας σε κανένα σέρβις να δούνε το.
7: Γιατί?
9: Έχει πιο ζέστη σήμερα από χθες.
7: Εγώ ζεσταίνομαι λιγότερο σήμερα.
9: Ήσουν λιγότερη ώρα στο αυτοκίνητο. Μπορεί αυτό να έπαιξε ρόλο.
7: Όχι, παιδί μου, γιατί με το θερμόμετρο καταρχήν.
9: Κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, λιοπύρη. Καταρχάς είχα αφήσει ένα μπουκαλάκι με νερό και μετά νόμιζα ότι είχα ανοίξει το θερμοσύφωνα. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ζεστάθηκαν τα μέσα.
7: Δεν αντέχεται ο καιρός πια πάντως.
9: Δηλαδή,
7: δεν είναι, αυτή είναι πολύ ζεστή άνοιξη. Δεν είναι. Βέβαια, πρώτα θα έχει καταιγίδα.
9: Δεν κατάλαβες το τριήμερο καταιγίδα.
7: Θα βρέχει.
9: Ναι, θα βρέχει και θα έχει, λέει, χαλάει. Από αύριο, λέει, χειμωνιάτικος ο καιρός.
7: Σιγά μπορεί να μην κατεβάσουμε και τα σγούνες. Χειμωνιάτικος ο καιρός. Μπορεί να βρέχει και απλά να έχει μια μικρή δροσούλα.
9: Και too much τουρίστες δε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι, παιδιά, σανδάλι κατάσταση, έτσι.
7: Ναι, δηλαδή, μαγνητάκια. Μαγνητάκια, τώρα είναι μια 45 και γυρίζουν την πατρίδα του.
9: Ναι, μαγνητάκια, είδα ότι κάτι γαϊδουράκια παίρνουν από τα περίπτερα. Μα είναι δυνατό.
7: Γαϊδουράκι, μαγνητάκια.
9: Γαϊδουράκι και καριάτιδα. Δηλαδή.
7: Εντάξει, αυτό μας είπε. Αυτό, εντάξει, και εμείς θα πηγαίνουμε στο Παρίσι και θέλουμε να πάρουμε μαγνητάκια. Δηλαδή, θα πάρεις.
9: Όχι. Θα πάρεις, εγώ έχω πάρει από το Παρίσι γαλλική μπαγκέτ.
7: Τι έχεις πάρει, δεν σου έγινε παξιμάδι, παιδιά.
9: Όχι.
7: Α,
9: μαγνητάκι.
7: Μπαγκέτα μαγνητάκι.
9: Ναι.
7: Εντάξει. Ας πάρουμε και αυτή παστίτσιο μαγνητάκι.
9: Έλατε. Αυτό δεν έχει βγει σε μαγνητάκι. Αυτό το έχω δει όμως σε κερί λαμπρή.
7: Τέτοιο. Πασχαλιάτικο.
9: Πασχαλιάτικο.
7: Παστίτσιο. Δηλαδή,
9: παστίτσιο, παιδιά, δηλαδή θα πάει όλο στην εκκλησία κρατώντας ένα παστίτσιο.
7: Έχει απλά, εδώ πηγαίνουν για σουβλάκι.
9: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό στην εκκλησία.
7: Δεν είναι ωραίο, είναι παιδάκια, μπορεί και πάνε, μπορεί και εσύ.
9: Τραγουδάς τον Χριστός Ανέστη, να ψέλνεις τον Χριστός Ανέστη και να έχεις το παστίτσιο. Και με ένα κερί, δηλαδή, σίγουρα το μάλι της μπροστινής παίρνει φωτιά.
7: Ισχύει.
9: Σου έχει τύχει αυτό?
7: Ποιο?
9: Να πάρει φωτιά το μάλι της μπροστινής.
7: Όχι.
9: Καλά. Ας
7: το
9: καλύτερα.
7: Το δικό μου, όχι να με ρίξει καμένο, όχι να πάρω φωτιά.
9: Α,
7: μου έχει τύχει.
9: Τρόμαξες?
7: Όχι ιδιαίτερα. Α, γιατί δεν είδα φλόγα.
9: Κάνει καλό στην ψαλίδα.
7: Είδες, που τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, viral ρε, έχει γίνει το βίντεο κλιπ της Βύση με το του Αιγαίο. Το Αιγαίο.
9: Μπράβο.
7: Στο TikTok λέει κυριάρχησε. Τι να πω ρε παιδί, μπορεί να μπήκα να το δω περιέργεια βέβαια. Λοιπόν, και έχει σκαφαλώσει στην κορυφή του ITU, στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση του ITU, στην Κύπρο και στην έκτη θέση του ελληνικού viral chart του Σαζάμ. Και γίνεται, λέει, χαμός.
9: Το πρώτο ποιο είναι?
7: Ε?
9: Το πιο, πρώτο ποιο είναι?
7: Δεν ξέρω, δεν μας λέει.
9: Πες το ρεπορτάζ.
7: Ναι. Πώς το λένε και πάει, λέει, πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Τι να πω ρε παιδιά.
9: Έλα, ωραίο τραγουδάκι.
7: Τα χαλιά τα μαύρα είναι ρε παιδιά.
9: Έχει δυναμική Βύση, τώρα θα γεμίσει και το Ολυμπιακό στάδιο. Παιδιά, το Ολυμπιακό στάδιο, μιλάμε για μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη διαφορά από το Καλή Μάρμαρο, έτσι.
7: Ναι.
9: Έχουν βγει τώρα στους Ρούγες και μοιράζουν και πουλάνε εισιτήρια. 30.000, πόσο παίρνει το Ολυμπιακό Στάδιο? Ποιο ξέρει, παιδιά, πόσο χωράει το Ολυμπιακό Στάδιο?
7: Το ChatGPT. Ξέρει. Περίμενε, ο φίλο μου.
9: Ο φίλο σου, ChatGPT. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
7: 69.618 καθήμενους θεατές.
9: Αμάν, μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι.
7: Και 480 δημοσιογράφους και 14 σουίτες επισήμων. Αυτό.
9: Μια θεσούλα στον δημοσιογράφο, παρακαλώ.
7: Ναι, αυτά. Εντάξει, πολύ κόσμο.
9: Εσύ έλεγες ότι δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τώρα τι έπαθες, Ελενάκη?
7: Δεν έχει να κάνει με τον καιρό.
9: Τι έπαθες, Ελενάκη μου, πες μου. Μια φούντωση, μια φλόγα έχει μέσα.
7: Έλα, για λέγε τι έγινε τώρα με το μιμίκα μου.
9: Λοιπόν, άκου, ρωτούσα μια Σριλανκέζα.
7: Ναι.
9: Πώς λέγεται το...
7: Το κέικ.
9: Άκου να δεις, στη Σριλάνκα,
7: ναι,
9: έχει ίδιο όνομα το κέικ με το γυναικείο γενετικό όργανο.
7: Α.
9: Λέγεται μπιμπίκαμ.
7: Μάλιστα.
9: Μπιμπίκαμ είναι, λέει, ένα κέικ που έχει καρύδα. Τώρα γιατί το κέικ με καρύδα είναι το γυναικείο τέτοιο?
7: Περίεργο.
9: Δηλαδή μπορείς να πεις, σε γράφω στην καρύδα μου. Κατάλαβε.
7: Ναι.
9: Τι να πω.
7: Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμιλιέρισσα πήγανε στο Λευκό Οίκο.
9: Παιδιά, σαν συμπέθερη από τα Τύρανα, έτσι, τις κακομύριδες, σκυφτήκοι δυο.
7: Έλα μωρέ, δηλαδή, είναι μεγάλη άνθρωποι κι εσύ.
9: Αυτή έχει γίνει Καμίλα Δικάμπουρη. Αυτός είναι με κάτι τσαλακωμένα, δηλαδή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουν προσωπικό να τους σιδερώνει τα πράγματα.
7: Γιατί μόνο, τον είπα τσαλακωμένο εγώ αυτό.
9: Τσαλακωμένος είναι. Είναι και ο ίδιος τσαλακωμένος, είναι και τα ρούχα του τσαλακωμένα.
7: Δεν ήτανε, μωρέ.
9: Είναι σαν κακομύρης, δηλαδή να βγάλεις ένα κέρμα να του δώσεις.
7: Δεν ήτανε, εγώ βλέπω φωτογραφίες, δεν είναι τσαλακωμένο.
9: Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, δεν έχουν λάψει. Εμείς από τα βασίλεια θέλουμε storytelling, ρε παιδί μου.
7: Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε τώρα, να πάει να
9: κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τη λιγμένη. Θέλουμε κρινολίνα, θέλουμε τσιάρες, θέλουμε.
7: Να πάει να μπει μέσα στον τάφο, τι να κάνει? Έχει ακόμα υποχρεώσει. Όσο ζει, το τραβάει το κάρο. Και το κάρο της βασιλείας και το κάρο τη γυναίκα του. Τι να κάνει? Και πήγανε, λέει.
9: Άρα η γυναίκα του θέλει να ζει στο μύθο της.
7: Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη αυτή με αυτά, αλλά έπρεπε να γίνει.
9: Ωραία, ας το δώσουμε.
7: Πόσα όχι να πει, πόσα όχι να πει κι αυτή, δεν μπορεί. Πόσα όχι να πει, του λέει μη με στέλνει, πονάει το κότσι μου. Πάρε τα φουσταλάκια της και πηγαίνει. Και πήγανε, λέει.
9: Μεγάλο ταξίδι, έτσι. Φοράει πάνω αυτός.
7: Δεν νομίζω. Και πήγαν τέλος πάντων.
9: Λίγο κατουλή θέλουν να φεύγει.
7: Αυτή εμπόρεσε ένα ταγέρ. Μελάνια. Ένα ταγέρ Butter Yellow. Για να έχει μια ανοιξιάτικη κοινότητα.
9: Ναι, αυτή θα ήταν ούτως ή άλλως ωραιότερη και να φορούσε το βρακί της ανάποδα μαζί.
7: Είναι ωραία γυναίκα, ρε παιδί.
9: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, και μιλήσα. Βλέπω φωτογραφίες, πολύ χαλαρό το κλίμα.
9: Τι ήθελες, σαν
7: να πήγαν να παίξουν.
9: Σαν να ήρθαν οι παππούδες τους να τους ευχηθούν.
7: Ένα τέτοιο. Τέτοιο το κλίμα. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια επισημότητα. Τους βγάλανε εκεί πέρα να φάνε και κάτι, να μην πιάζει στο μάχη κανένα.
9: Κοντράμ το βάφτο, μαλλί.
7: Δεν νομίζω.
9: Αυτό το ξανθό, σε αυτή την ηλικία είναι ξανθό, ξανθοπαπούρικο.
7: Μπορεί να βάφει λίγο το άσπρο του. Αλλά δεν νομίζω.
9: Είναι κάτι μεταξύ άσπρο πορτοκαλί, δηλαδή κάτι λίγο το. Όχι κίτρινο πορτοκαλί.
7: Ναι. Είναι πορτοκαλί, ναι.
9: Πάντως στην απόπειρα δολοφονίας, αυτός ήταν λίγο σε άλλο πλανήτη. Η Μελάνια λίγο θορυβήθηκε. Και βγήκε ένας δημοσιογράφος και λέει.
7: Δεν την είχαν ενημερώσει.
9: Τι λαμπερι.
7: Ελά. Σου πούνε ότι, ρε παιδί μου, κάνε λίγο την τρομαγμένη.
9: Καλά, η γυναίκα πήγε η καρδιά της στην κούλουρη, σου λέει.
7: Έλα, παιδιά, τώρα. Ήτανε.
9: Τι λες, ήτανε,
7: όπως που... το είδα. Έδειξε πάρα πολλά, είδα πάρα πολλά βίντεο. Δεν φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, φαινόντουσαν σαν να το. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, αλλά φαινόντουσαν σαν να το παίζουν πανικοβλημένοι. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόμος στα μάτια σου, ότι θα πεθάνεις. Αυτό ήτανε. Όπως τρομάζεις όταν γίνεται ένας ελαφρύς σεισμός και παθαίνεις ένα ξάφνιασμα.
9: Πάντως τον τράβηξαν. Αλλά το βαν σε τράβηξαν πρώτο.
7: Ναι, αυτό πάλι.
9: Και έγινε, βε. Εντάξει, ήταν λίγο ρεζιλίκι ότι ακολούθησε. Ο ένας έτρωγε το καλό φαγητό που δεν θα το ξανάβρισκε. Οι ανταποκριτές τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι, έτσι. Οι άλλοι έκλεβε τις σαμπάνιες και τα ποτά, δηλαδή. Δηλαδή,
7: φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τρομακτικό, δεν μπορεί.
9: Τώρα οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να ήξεραν οι ξένοι ανταποκριτές ότι είναι ψέμα. Δεν μπορεί.
7: Μα δεν μπορεί τώρα να κινδυνεύει η ζωή του πλανητάρχη, να είσαι αντιποκριτής εκεί πέρα και να κοιτάς πώς θα πάρεις το κρασί και να συνεχίζεις το κολατρώει.
9: Δηλαδή όλοι στην αίθουσα το ήξεραν. Είναι
7: όχι,
9: δυνατόν.
7: Δεν είναι ότι το ήξεραν. Όλοι στην αίθουσα πιστεύω ότι ένιωσαν ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. ότι δεν απειλείται η ζωή τους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Δεν μπορεί να νιώσει ότι απειλείται η ζωή τους και ότι θα μπει ένας μουρλός και θα αρχίσει να πυροβολήσει τον παππού στον Εύκα, να συνεχίζει να τρως και να έχει το μέλημά σου να κλέψει ένα μπουκάλι κρασί.
9: Ναι, γιατί πρώτα βγαίνει η ψυχή. Και μετά
7: μπορεί τι να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Κάρολος με την Καρολίνα πήγανε στο Λευκό Οίκο, πήγανε στους κήπους να περπατήσουν λιγάκι, να πάρουν το δάσος να ρευτούν, γιατί τους έπεσε βαρύ το φαγητό που φάγανε.
9: Αυτή πρέπει να τρώει, ο Κάρολος τρώει, λέει, πάρα πολύ γίνα. Τρώει ναι. Όλα στον ατμό.
7: Αυτό. Και μετά λέει, θα είχαν παρουσία σε επίσημο και το βράδυ φάει. Οπότε πρέπει να φάνε κάτι πολύ ελαφρύ. Και μετά θα έβγαζε και ένα λόγο ο Κάρολος να πει τι ωραία που είναι όλα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Γεια σας.
9: Θα γύρισαν στο ξενοδοχείο. Αυτή θα είχε τα πόδια της πάνω για την καλύτερη για τους κυρσούς, έτσι. Αυτός θα πήγαινε κάθε 5 λεπτά στην τουαλέτα γιατί θα τον είχε πιάσει κόψιμο από το πολύ φαγητό. Τι τρώνε στην Αγγλία, fish and chips και τέτοια. Και εκεί θα... Εντάξει, οι Αμερικάνοι βάζουν και λίγο σαλτσούλα.
7: Ισχύει.
9: Στα φαγητά τους.
7: Λοιπόν, από την άλλη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο γήπεδο που ήταν εκεί ένας YouTuber και την είδε έτσι νόστιμη και. Το και τη είπε: γεια σου, λέει, πώς σε λένε, και τσαντίστηκε που με την αναγνώρισε. Και του είπε: δεν μιλάς καλά, δεν μιλάς ωραία, του λέει.
9: Παρντών.
7: Δεν με αναγνωρίζεις.
9: Σιγά την περσόνα.
7: Δεν ξέρω πώς τα λένε, τι λέει αυτό, αλήθεια σου λέω.
9: Παιδιά, η Παναγιώταρου τι επαγγέλλεται?
7: Επαγγέλλεται.
9: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κορίτσια από σπίτι.
7: Δημιουργός περιεχομένου.
9: Αυτό
7: που μας έχουν βάλει όλους δημιουργούς περιεχομένου με το ζόρι στο Facebook.
9: Ναι. Τι εννοούν?
7: Εννοούν ότι ό,τι και να γράψουμε είναι δημιουργούμε ένα περιεχόμενο.
9: Δημιουργούμε.
7: Είμαστε όλοι influencers, θέλουμε, δεν θέλουμε.
9: Το θέμα είναι ότι αυτοί που το δημιουργούν το περιεχόμενο καμιά φορά δεν έχουν οι ίδιοι περιεχόμενο.
7: Ισχύει. Πάντως δεν την αναγνώρισε, λέει, ο YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός YouTuber, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, και ήταν πάρα πολύ επικαρισμένη η Παναγιώταρου. Το θεωρεί ότι είναι πολύ γνωστή. Θα το ξέρουμε όλοι.
9: Τόσο μεγάλη στάρε, αισθάνεται.
7: Έτσι.
9: Αχ. Συμβαίνουν και αυτά.
10: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: Τάκης και Μπούκλης.
13: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
13: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούκλης.
15: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άνδρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε? On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
10: Παραπολιτικά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Έλα, εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος.
7: Στην Πάτρα.
9: Ναι, στην Πάτρα, αδέρφια μου, στην Πάτρα.
7: Δεν του έδιναν σύνταξη του καημένου και αυτού, δεν ξέρω.
9: Ναι, 20 χρόνια λέει ήθελα να πάρω σύνταξη. Τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς? 800 λέει, ευρώ θα πάρει σύνταξη, λέει την εβδομάδα.
7: Μου πήγα λέει να βάλω σύνταξη και μου πάρω 850 και λέω τη μέρα. Όχι εβδομάδα, τη μέρα. Τη μέρα λέει. Θέλει 850 τη μέρα.
9: Είπε πιάνοντας και απαραίτητου.
7: Λοιπόν,
9: παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις αργούνε πάρα πολύ να βγουν οι συντάξεις. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Δηλαδή έχουν σταματήσει τη δουλειά και περιμένουν ένα χρόνο να πάρουν σύνταξη. Είναι δυνατόν?
7: Δεν είναι πιο γρήγορα, δεν έχουν γίνει τώρα τουλάχιστον πιο γρήγορα τα πράγματα? Ούτε καν, ε.
9: Όχι καλέ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τι έχει γίνει?
7: Μια χαρά.
9: Έχει γίνει γραφειοκρατία ψηφιακή. Βάλε αυτό, βάλε αυτό, δώσε το χαρτί, κάνε αυτό. Αντί να πηγαίνει τα κουτσάρι σε. Τα κοτσάρι σε φακελάκια μέσα στην αίτηση. Ηλεκτρονικά. Αυτό έχει γίνει.
7: Έχει γίνει χειρότερα από την ώρα που είσαι, το ξέρεις.
9: Σήμερα έχω το air conditioner εδώ στην κεφάλα μου. Αχ, παιδιά, δεν είμαι. Σήμερα το ένα ρουθούνι. Είναι να πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, προχθές, περπατώντας στην Αθήνα, παιδιά, είδα την Εύα Καηλή, η οποία είναι κούκλα που
7: είναι πολύ όμορφη.
9: Είναι πάρα πολύ όμορφη και χαρούμενη την είδα.
7: Γιατί δεν μην είναι? Και εγώ θα ήμουν χαρούμενη.
9: Κάτσε τώρα, είχε περάσει και στην Μπουζού.
7: Την πέρασε την Μπουζού, βγήκε από την Μπουζού. Μπορεί να γράψει ένα βιβλίο για την Μπουζού να βγάλει κι άλλα.
9: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι...
7: Εντάξει, πέρασαν τα μισκόλα.
9: Κάνε να σου βγει το μάτι, πάρε το όνομα.
7: Πέρασε κι αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω.
9: Βέβαια, μια φίλη μου που είχε πρόβλημα στο μάτι φόρασε το όνομα, το όνομα. Και όχι το μάτι.
7: Λοιπόν, έπαιρνε ο γιος εδώ πέρα τη κολύπτη άρμα, τη έλεγε μαμά, έγινε σεισμός, μαμά, έγινε σεισμός. Και του έλεγε, αλλά καλέ που έγινε σεισμός. Και διαβάζουμε τώρα, έγινε σεισμός.
9: Στη Σκιάθο.
7: 4,9 ρίχτερ στη Σκιάθο και ήταν ζητός και στην Αττική.
9: Μας πάει ο τουρισμός πάντως, έτσι. Δηλαδή γίνονται ωραία πράγματα για να έρχονται.
7: Εντάξει, μωρέ τώρα το σεισμό, σιγά, σιγά το μεγάλο σεισμό.
9: Γιατί δεν, να σου πω κάτι. Έρχεται ένας τουρίστας όπου ο οποίος είναι από μέρος που δεν έχει σεισμούς. Δεν ταράσετε.
7: Δεν ταράσετε. Μπορεί να περπατάει εκείνη την ώρα και να μην καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι έπαθε από πόστο και αναπήδησε.
9: Τι θα έπαθε, σκουλικιά?
7: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν περπατάς δεν καταλαβαίνεις το σεισμό, η αλήθεια είναι.
9: Παιδιά, μια φορά είχα πάει να πάρω το αυτοκίνητό μου σε πάρκι και είχε ταρακουνηθεί το σύμπαν. Αφού λέω γκρεμίζουνε. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται, αλλά ήταν ένα καλοκαίρι που είχε μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Ναι. Τέτοιο χάλι.
7: Μάση λοιπόν, μεγάλου σεισμού.
9: Απαπάσε τώρα. Να σου πω.
7: Σταμάτα
9: γιατί θέλω να κοιμάμαι το βράδυ.
7: Είχα περάσει ονειρεμένα.
9: Αυτό το πράγμα που αρχίζει και κουνιέται και ακούς τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αν έχεις δηλαδή τέτοιο πολύφωτα κλπ.

0: Καλά είμαστε εδώ πέρα. Δεν ξέρω από τέτοια πράγματα προς το παρόν. Είμαστε καλά. Λίγο χώμα τρώμε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι λίγο.
0: Είναι μασάβουνε. Κανονικότατα. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Δεν ζεις στο μύθο σου στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, άκουσα είναι δωρεάν ακόμα ο ήλιος και το αυτό. Καλά είναι που παίζεται γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξη.
0: Τι θες να με.
1: Ήρθε ο Γάλλος και είπε, εγώ είμαι δίπλα σας.
0: Τι είναι?
1: Ο πρόεδρος Πορκλέ.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα μας, λέει, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ψωνίσαι, αυτό σημαίνει.
0: Αυτό είναι, δίπλα μας το συμφέρει. Για να το συμφέρει.
1: Πληρώσαμε. Πολύ καλά για να είναι δίπλα.
0: Λέγανε οι αστρολόγοι μια χρυσή επταετία, αυτό με τώρα πάλι προβλήματα.
1: Από πότε το έλεγαν όμως?
0: Θυμάσαι πόσο χρόνια το λέγανε, ότι από τα μέσα του 26 μέχρι του 33 θα περάσουμε μια χρυσή. Περίμενε εσύ. Μια χρυσή επταετία. Γελάει η Παναγιώτα. Μια χρυσή επταετία συγκλονιστική. Πού την είναι? Πάλι αρχίσαν τα θέματα.
1: Να σου πω
0: πάλι
1: κάτι.
0: Πάλι τη η Αμερική, η Κίνα, ο ένας, ο άλλος.
1: Γιατί όμως δεν το είχαν προβλέψει σωστά?
0: Έραντε.
1: Κάτι σαν τους μετεωρολόγους μας βγήκαν και αστρολόγοι.
0: Μόλις πλησιάζει η ώρα που θα πάμε στα λιβάδια, ξέπλακι.
1: Εσύ είσαι έτοιμη για...
0: Για να τσουκνίβεις τα λιβάδια.
1: Εσύ είσαι έτοιμη να τρέξεις στους αγρούς. Εντάξει, ας πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, θα έρθει το καλοκαιράκι. Ο ήλιος θα λάμπει. Θα φοράμε αντιλιακό δίχτυ προστασίας. Θα ξαμοληθούμε στις παραλίες και όλα θα μας φέρονται πιο cool. Θα σου έρχεται από την ΑΔΕ μήνυμα και θα λες, έλα μωρέ, και αύριο μέρα είναι. Λέω εγώ. Όχι.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
1: Στην ξαπλώστρα θα πίνεις το καμπάρι σου. Θα πίνεις το Aperol σου.
0: Στην ξαπλώστρα το οργανωμένο, το καμπάρι, έναν ευρώ.
1: Τι ράδι,
0: θα πρέπει να δώσω για να πει το καμπάρι μου. Βλέπω να το πίνω με την πετσετούλα μου με δανεική, οπότε θα την έχω κουβαλήσει από το σπίτι. Όπως κάναμε παλιά, ξαναγυρνάμε σαν τέτοια. Πετσετούλα.
1: Φαγάκι από το σπίτι.
0: Τα περάκι και φτεδάκι. Και αυτά.
1: Give me the ball.
0: Και give me the ball.
1: Έλα, ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Για χαρά. Είναι ταλαιπώρια, είναι άλλα καλύτερα.
1: Και φαντάσου τι ωραία που περνούσε τότε που η γιαγιάκα σου σου έπαιρνε το ψωμάκι, σου χτυπούσε το αμπουλάκι.
0: Είχα τη γιαγιάκα, τώρα δεν έχω τη γιαγιάκα.
1: Τώρα βρες το μπαμπούλι σου.
0: Θα μου καθαρίσει το φρουτάκι.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί τα μοντέλα βρίσκουν το μπαμπούλι τους.
0: Τι να βρω, σουγκαρ ντάντι.
1: Ναι.
0: Άσε με καλέ τώρα.
1: Όχι, ε.
0: Με τίποτα.
1: Τα λεπόρια.
0: Ναι, άσε που τους πέφτω μεγάλη. Φαντάσου, αυτοί έχουν φτάσει στα 25. Αμέ.
1: Τα νεαρά κατσικάκια θέλουν και εδώ τη γερό.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε. Να σου πω ότι την κομμενέτο σου δείχνει εδώ η Παναγιώτα. Ντροπή! Ντροπή!
0: Μου δείχνει έναν ηθοποιό, τον Μπάρι Γκίλ, δεν τον ξέρω, αλλά είναι νόστιμος, οπότε θα ασχοληθώ.
1: Ντροπή σας, βρε, είναι φίλοι, είστε εσείς.
0: Όχι, είναι ο Άσος της Αγγλίας, λέει. Πιάστηκε σε άφρια κατάσταση από το ποτό, να τον έχει πάρει ο Ήπρος σε ένα μπαρ που βρίσκεται σε ταράτσα μετά από ένα απόγευμα γεμάτο ποτό με τους φίλους του.
1: Τι να κάνει το παιδί, ήθελε να ξεδώσει.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν οδηγούσε, έχει μια ταράτσα.
0: Έχει υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση στο πόδι, λέει, και είναι ακόμη τραυματίας. Εντάξει, πέρασε δύσκολα και πήγε, λέει, στο μπαρ Story στο Μάντσεστερ το μεσημέρι. Αυτοί πίνουν και μεσημέρι κακόμοιροι.
1: Όπω, δεν είναι αλκοολισμό, ρε παιδιά.
0: Λέμε, όχι, αυτοί δεν έχουν νομίζω μπαρ μέχρι τις 2 η ώρα, έχουν.
1: Ποιοι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τι λες καλέ. Φυσικά έχουνε. Απλά είναι τίρλα από το μεσημέρι.
0: Εντάξει, πήγε εκεί, λέει, και ήθελε να χαλαρώσει. Μωρέ, ήταν και πιεσμένο. Ωραίος όμως.
1: Ναι.
0: Λέει, θα τον βοηθούσα να συνέλθει.
1: Α, με ποιο τρόπο? Θα του έστελνε το σπέρμα του στο διαγωνισμό, αυτό του πιο γρήγορου σπέρματο.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν αυτός ο διαγωνισμός που διαβάσαμε?
1: Πες μου τώρα, δεν θα θελήσεις να μπεις να δεις τη φάτσα του γρήγορου σπερματία? Θα ήθελα να δω, λέει, αυτό το σπέρμα έσπασε, λέει, κάθε ρεκόρ και βγήκε πρώτο, ας πούμε, από τα άλλα. Άκου τώρα τα σπέρματα να διαγωνίζονται μεταξύ τους. Τι να πω. Ποιος σου σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά?
0: Δεν πες μου εσύ.
1: Και δίνουνε και στο τρόπαιο 10.000.
0: Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Γι' αυτό με έχει συμμετοχές. Με λεφτά, όχι αστεία.
1: Ας σου έλεγα, ρε, σε ένα οάριο θα το δίνες.
0: Βέβαια, το γυμνάζω.
1: Μπορεί να είναι γυμνασμένο από μόνο του.
0: Πηγαίνουμε για τσάμπαρομπα. Γιατί άμα κερδίσεις, μετά θα σας το δείξουν όλοι.
1: Άμα δεν κερδίσεις.
0: Άμα κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίσεις, θα πάρεις 10.000.
0: Το βλέπω και ολυμπιακό άθλημα αυτές που πάει. Γιατί είμαστε όλοι τίκη, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,

0: Βλέπω ρεξάτη για τα απόγευμα. Σε βλέπω έτοιμη να κάνεις πράγματα. Καταρχάς να παραγγείλεις ωραίο φαγάκι.
1: Όχι, έχω, σπανακόριζο.
0: Α,
1: όχ. Ωραίο είναι, γιατί όχ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με το λεμονάκι του θαύμα.
0: Και λεμονάκι.
1: Θα κόψω και ένα λεμονάκι από τις λεμονιές. Έχουμε κάτω λεμονιές και έχουν.
0: Κλεφτρώνει.
1: Όχι, παιδικές μας είναι. Τι κλεφτρώνει, της πολυκατοικίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μοιράζονται.
1: Μοιράζονται, όλοι κόβουν, ρε παιδί, με τα λεμονάκι. Κατά εκεί πρέπει να το ξαναφρώσουμε το δέντρο. Λοιπόν, Χριστίνα Πολίτη, για να βύσει πάλι, μίλησε για να βύσει.
0: Την είχε σήμερα ο Λιάγκας.
1: Δεν έχει βγει κανείς από τη ζωή μου, είπε.
0: Α, ξαναήρθε, δηλαδή ξαναγυρίσει.
1: Όχι, είπε ρε παιδί μου ότι αυτά είναι παιδιάστηκα με τα unfollow και συμβαίνουν μεταξύ των σχέσεων και όλα καλά.
0: Καλά, τι παιδιάστηκα. Τι παιδιά, δεν έκανε unfollow.
1: Έκανε unfollow, δεν είπε. Αυτά τα unfollow. Λέει τώρα είναι, λέει αυτά. Δεν έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή μου, οι σχέσεις κάνουν κύκλους. Όλα μια χαρά. Το
0: έχει αρχίσει
1: από πάνω.
0: Έχει αρχίσει και το καρικόνι.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Η Βίζη λέει μου αρέσει πολύ, μάλλον στο τραγούδι, δεν θέλω να πάρω καμία ριζάντα σήμερα και να βλέπω πάλι το ίδιο θέμα, το θεωρώ πεδαριώδες κλπ. Όλα καλά.
0: Συγγνώμη, την κάλεσαν την πολίτη να μιλήσει γιατί όμως.
1: Την κάλεσαν και καλά για να μιλήσει για τα κοσμικά της,
0: ναι,
1: αλλά άμα δεν είχε τσακωθεί και μουσοπιαστεί με τη Βίζη, δεν θα την καλούσε κανείς, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί δεν είναι. Να μας πει τι τώρα. Η Βίζη είναι το θέμα. Και όχι αυτό θα το βλέπα.
0: Ε?
1: Άμα δεν είχε τσακωθεί με τη Βίση και βλέπα την πολίτη του στην τηλεόραση, θα πέρναγα παρακάτω να δω τι άλλο. Τι άλλα νέα.
0: Τι θέλεις,
1: θέλω το μουτζόπιασμα, να δω τι έγινε.
0: Θες τη συνέχεια του επεισοδίου.
1: Οι σχέσεις δεν τελειώνουν. Λέει, αλλά εξελίσσονται, είπε η γυναίκα.
0: Τώρα που είπατε.
1: Εξελίσσονται, δηλαδή εξελίσσονται χωριστά όμως οι σχέσεις, φαντάζομαι. Ένας από εκεί και όλος από εδώ.
0: Είναι αυτό που λένε, η κλίση σας προωθείται.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο που βιάζεται να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μη βιάζεστε, λέει, σιγά σιγά, αγάρι γίνεται η αγουρίδα μέλη.
0: Η αγκουρίδα μέλη. Δεν ξέρω αν είναι αγκουρίδα, αγκουρίδα. Συγγνώμη, έκανε και εκείνη unfollow την αναβίση, έχω απορίες.
1: Δεν ξέρω, αλλά γενικά ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη, ότι υπάρχει επάγγελμα unfollowers και κάθεται και κοιτάζει ποιος κάνει unfollow ποιον. Αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη. Και αν δεν είχε γράψει και εκείνο το κείμενο ότι.
0: Αυτό το κείμενο είναι που πήρε.
1: Και το unfollow, όλα αυτά. Αυτό δεν θα ασχολούνταν κανένας. Και δεν θα έπρεπε ούτε να κάτσει να εξηγεί.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται σαν
1: να. Τι με τη ρώτησε κανείς τη γη. Γιατί ρωτάνε την καταρχήν την πολίτη και δεν ρωτάνε και τη Βίζα. Που έλα εδώ, Βρεανούλα μου, τι έχει γίνει με την κολλή της πολίτη.
0: Η Άννα είναι.
1: Αλλά είναι τώρα στα νησιά.
0: Μπορά, μπορά.
1: Μάρο Μπράντο, δεν μπορεί. Δεν πιάνει και το κινητό, φαντάζομαι εκεί.
0: Μια χαρά πιάνει. WhatsApp όμως.
1: Γιατί με τη ρωτάνε και τη Βίζα.
0: Γιατί πάρουν τηλέφωνο ενώ είναι κάτω από τον κοκοφίνικα με το σεξι μαγιότσι και την πάζεται για βουτιές για να τη ρωτήσουν τι γίνεται με την πολίτη.
1: Ναι, είναι δυνατόν να ρωτάνε μόνο την πολίτη. Λες και η πολίτη είναι όλη η σχέση. Η σχέση, η takes two του τάγκο. Η σχέση είναι 50-50. Θα πρέπει και αυτή να.
0: Εντάξει,
1: να τη ρωτήσουν να δούμε τι θα μας πει.
0: Τώρα λείπει στο εξωτερικό, δεν μπορεί. Κάνει πάλι.
1: Ενώ μα έρθει η αλήθεια δεν θα ψάχνει τα μικρόφωνα να μας κάνει δήλωση. Κρίμα όμως αυτή η φιλία, ρε παιδί μου, γιατί τόσα χρόνια ήταν φίλες.
0: Εντάξει,
1: και κουμπάρες νομίζω ότι είχε βαφτίσει κάποιο το παιδί, κάποια νύχτα, κάτι είχε γίνει.
0: Η Βίση έχει βαφτίσει τον, νομίζω, τον δεύτερο
1: γιο
0: της πολίτη. Άρα το Πάσχα δεν πήρε λαμπάδα.
1: Αν την πηγαίνει και αυτή με τον Κούστα Βόλτες, δεν είναι κακό.
0: Να σου πω, πώς πια να πάρει αυτή η κουστοδία.
1: Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι στο κουστέικο.
0: Ναι.
1: Είναι κολλητή η κόρη της με την κουστενά ή η
0: Αβίση. Όλοι μαζί είναι κολλητοί.
1: Όλοι μαζί.
0: Είναι μια παρέα και περνάνε ωραία και μη ζηλεύεις.
1: Εγώ δεν ζηλεύω.
0: Γιατί όλοι ζηλεύουμε.
1: Τι ζηλεύουμε.
0: Εντάξει, τώρα περνάει καλά.
1: Εντάξει,
0: με τα Learjet, με τα αυτά,
1: εντάξει,
0: μια χαρά.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο. Είναι να
0: περνούσαμε ωραία, με χείρι την παρέα.
1: Είναι πολύ ωραίο να μπεις στο Learjet και να πας σε ένα μέρος που δεν μπορείς να πας μόνος σου. Θα πεις στο πλέον
0: ρώταμε και εμένα. Ρώταμε και εμένα, καλέ, που παθαίνεις στις 3 ώρες, θέλεις, δεν αντέχεις άλλο αεροπλάνο.
1: Αυτό λέω, είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μπεις στο Learjet, ότι αν εσύ σου να φτάσεις εκεί πέρα, να κάνεις το κοφίνικα, να σου πληρώσεις τα ποτά, τα φαγιά σου, τα όλα στη διαμονή σου.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Αλλά μετά το δύσκολο είναι όταν θα πρέπει να ανοίξεις μια κουβέντα. Δεν θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μια χαρά είναι στο κουβέντα.
1: Θα είναι, λες, θα έχουν να πούνε, κάτι θα έχουν να πούνε.
0: Βεβαίως.
1: Βοηθάει και τον ChatGPT σε αυτά. Σου λέει, βγάλω μια θεματολογία. Αυτά.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μη ζηλεύω.
0: Μήπως τα αστρολογικά σου είναι περίεργα αυτόν τον καιρό.
1: Εμένα, όχι, ναι. Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Άρχος την επόμενη ώρα.
0: Γιατί έτσι λένε ότι είναι δύσκολα για όλα.
1: Όχι
0: τα.
1: Όχι δύσκολα, μπαίνουμε σε μια φάση αλλαγών για όλους.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω
1: αλλαγές.
0: Πόσες αλλαγές πια στη ζωή μας.
1: Τι να σου πω, κλείνει ένας κύκλος. Λέει και ανοίγει μια άλλη 7 ετία. Ναι. Είναι σημαντική αλλαγή αυτή.
0: Γι' αυτό είναι, ρε,
1: για παιδί, όλα τα ζώδια όμως. Άλλα για καλούς λόγους, άλλα για ουδέτερους. Πάντως γίνεται ένα μπάχαλο.
0: Α, το η λέξη μπάχαλο δεν.
1: Θα δούμε, θα μας τα πει ο ειδικός.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Βρε, τι μοίρας με εκπλήξεις είναι αυτές. Τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
1: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χαρτινά καλαμάκια. Την πολλή οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα. Τι έπαθε?
2: Το ακουστικό. Η κλίση σας προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία.
1: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει. Ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
2: Α, για να φύγει. Δεν μπορώ, παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
1: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
2: Άπαπα, αυτό τριάζει στα δόντια.
1: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
2: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Κοκάλινο.
2: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
1: Εγώ μεταλλικό, έχω βρει ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, ένα, μια αρμαθιά μεταλλικά.
2: Αν έχει μπροστά όμω χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
1: Το μεταλλικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
2: Α, και πίνει και λίγο καλαμάκι.
1: Είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
2: Έχω
1: και είναι ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θέλει.
2: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια. Σιγά.
1: Δεν έχω δει.
2: Κάτι μικρές βιομηχανίες
1: μπορεί,
2: σιγά,
1: αλλά
2: δεν βγάζουν. Σούπερ
1: μάρκετ, η αλήθεια είναι δεν έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
2: Εγώ έχω δει, αλλά σε κάτι επαρχιακά.
1: Α, αυτό!
2: Ό,τι
1: τους έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει, να ξέρεις.
2: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
1: Αυτά επιτρέπονται.
2: Αν θέλω να πω λαϊκή, παιδιά, πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω, νέα σου μπαίνει Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
1: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
2: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
2: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα.
1: Στις Τζιτζιφιές.
2: Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
1: Παιδί μου, υπάρχει.
2: Τώρα το χάσαμε, πάει σήμερα. Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μελά. Κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία πιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα?
1: Υπάρχει site laikesagores.gr.
2: Α.
1: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα, ας πούμε. Είναι Τρίτη.
2: Αύριο Τετάρτη.
1: Έτσι,
2: που έχει.
1: Αύριο Τετάρτη.
2: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
1: Κάτι, κάτι εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο, λέει, εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
2: Το ίδιο θα ισχύεις.
1: Λες.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη. Είστε περιοχή Άγιος Παύλος.
2: Πού είναι αυτό?
1: Σου λέω διάφορα τώρα.
2: Καλά, με στείλεις και...
1: Άνω Πατήσια. Γκίζη. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Τι έχουμε σήμερα? Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
2: όλα
1: και Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής.
2: Α.
1: Στην Οδό Φιλής κιόλας.
2: Α, ωραία.
1: Φιλίες με φιλώθε.
2: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η Λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πα τα πρώτα κολακιθάκια που θα δεις. Βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του. Πα στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι. Κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν, τι να σου πω, του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
1: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
2: Έχει διάφορες κατηγορίες,
1: ναι,
2: αυγών.
1: Έχει τα μεγάλα,
2: ναι,
1: που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα,
2: ναι.
1: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τέτοιες κατηγορίες.
2: Τώρα διαφορά είναι τη μέγεθος, είναι τα αυγό.
1: Συμβαίνει διαφορά, είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5. Το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό,
2: ναι.
1: Το μεγάλο μεγάλο αυγό.
2: Φάεις τρία αυγουλάκια και τελείωσε.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις να έχει κότα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη, small, medium, large και extra large.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
1: Και έχει κατηγορίες.
2: Άρα, παιδιά, το αυγό πεθαίνω, έχω καιρό να φάω.
1: Μου
2: βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη, κες το κες το κες.
1: Ό,τι καλύτερο τα σπράδι.
2: Όχι μόνο, και δύο αυγά βραστά είναι μηδέν θερμίδες.
1: Όχι, για την πρωτεΐνη που είπες, τα σπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
2: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
1: Και είναι και ωραία.
2: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
1: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια. Παιδιά, τις βάζεις και δύο μανταράκια με πάνω και είναι
2: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά, δεν μπορώ.
1: Εμένα μ' αρέσει.
2: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
1: Το ποιο, το ασπράδι.
2: Το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω κάτι
1: ωραίο,
2: μέσα.
1: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι πιο κοντά στην αλανιάρα.
2: Σαχάρα είμαστε τώρα, είμαστε
1: χαμό.
2: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει η παγετώνα και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάν. Γιατί αυτό το air condition δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Παιδιά θέλουν τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
1: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, γουστάρι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Α, τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
1: Καλή, κάνει τώρα αέρα. Αυτό κανονικά έγινε.
2: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάδες στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβι.
1: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ μπιζοί όλοι.
2: Έλα, τώρα άρχισαν.
1: Εγώ 8 τα κάνω, αυτά με Νοέμβρη που
2: βάζω. Κάνε δηλαδή. Α, εντάξει.
1: Τον Οκτώβρη.
2: Τελείωσες.
1: Γιατί παιδιά Οκτώβρη και Νοέμβρη.
2: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
1: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν με το βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτή καρδιά παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά, δεν βρίσκει με τίποτα. Με τι καλά, γιατί δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά, είναι η εποχή του τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν όταν ακενείς, βάζουν 300
2: ναι,
1: ερκοντισιονά.
2: Εμάς μας βλέπουν σαν τέτοια.
1: Καλά, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
2: Τελείως.
1: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο.
2: Όχι, δεν χτίζουν κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι, και δεν
2: είναι. Να μείνει και κανένα ακίνητο.
1: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος.
2: Παναγία
1: μου, το καημένο το γάμο.
2: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
1: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο, λέει μας έχουν τις γυναίκες. Σα σουλτάνες.
2: Σουλτανίλα,
1: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
2: Σουλτανίλα είναι αυτό, πώς τη λένε.
1: Ένα γλυκό.
2: Όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
1: Πώς λένε, καλά λες.
2: Σουλτανίνα.
1: Σουλτανίνα.
2: Ναι, Σουλτανίνα.
1: Ναι.
2: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
1: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
2: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
1: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε.
2: Αααα.
1: Έτσι πήγε το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
2: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερες στα τεκνά τους.
1: Αυτό πια με τον Mr. Big για από το Sex City του
2: ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
1: Ότι με το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
2: Η Μαριγούλα.
1: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
2: Α, τι ήταν, η μαμά με φαγιόλι και μπουργκά.
1: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
2: Χωρισμένο είναι αυτό.
1: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
2: Τι κουσούρι κουβαλάει.
1: Τι κουσούρι και
2: έχει
1: τώρα.
2: Περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιε ηλικίε οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο του παιδιά, γάμοι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
2: Θα μα βγει τον Τζούνου του Μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση Τζούνου του Μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
1: Οχ, οχ, οχ.
2: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το like. Γι' αυτό like δεν θα πάει το παιδί μου για διακοπές.
1: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο like μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Ο like θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σαν αντιβίωση.
2: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
1: Δεν έχει τώρα.
2: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
1: Ναι, αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
2: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
1: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Α.
1: Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ.
2: Μοιάζει.
1: Υπάρχει πάντα ο Λοράν.
2: Ο Λοράν είναι εκεί στο Λοράν.
1: Του μοιάζει πάρα πολύ.
2: Α, το είπε με το πιθαράκι.
1: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλης, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίκι, γεμάτο υποσχέσεις, γεμάτο περίεργο.
2: Τι κάνει στη ζωή του αυτός.
1: Αυτός λοιπόν.
2: Έχει μια άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίος είναι καλέ αυτός.
1: Ναι, καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
2: Μήπως είναι και πιο ψηλό και πιο.
1: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
2: Η Φρανσουάζ Νογκιές
1: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, με η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
2: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
2: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία. Έτσι ροπή στις πιοσιτεμένες.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερα με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου. Άμα γίνει
1: ψυχολόγος δεν μας τα πει.
2: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
2: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος?
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
2: Είναι ένα νευροχειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
2: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
2: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως, γιατί το νευρικό σύστημα μας ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Βρασιόριζε.
1: Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει ένα πατ-πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
2: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Πέλε να πιάσει. Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
2: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
2: Και
1: τα παίρνει αλλιώς, καλά. Θα πάρει με φακελάκι.
2: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, φακέλου στα παλού.
2: Πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Φακελώνονται.
2: Που έχουν τον κουμπαράκι και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν. Πιο ωραίο από το Μακρό. Από το
2: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι ωραίο.
1: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
2: Είναι σεξι.
1: Την ώρα δηλαδή του τέτοιου, κατάλαβες. Το Λοράν. Μέχρι να πεις Εμμανουέλ τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν.
2: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
2: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι γη, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι γη του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν. Το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
2: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
2: Ναι, μπορεί, να ντρέπεται για τις σχέσεις του με την Μπίμπι. Τι να πει.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
2: Τι να
1: δεν ξέρω.
2: Να τον ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός.
1: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
2: Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Ναι.
2: Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
2: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσες γριές.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
2: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάς και καλά.
1: Εντάξει, κάτι.
2: Ισχύω.
1: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούργιου ότι μιλάμε με το Κατερινάκι. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
2: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με και λέει, κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέει ο Κλώδης παρακάτω, μάλλον λέει πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala, βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι...
4: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
3: Ναι, για πες.
4: Ό,τι του φανεί, του λέω σε φανεί.
3: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα media είναι ο αυτός και ο άλλος είναι... Το ένα είναι επιτομή της κακογουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
4: Καλά, η
3: ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί, το έχω δει, δύο-τρεις.
4: Ναι, τον τελευταίο χρόνο εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοείς τον παλιό?
3: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραίτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι ήταν το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Ας πούμε εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
4: Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβά τα μούτρα τους, όλες είχαν μπούργα. Βγήκε μία μέσα στην μπούργα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον?
3: Και τι πέρι βγήκε με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
4: Η μάσκα.
3: Άνοιξε και... παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
4: Τι έγινε? Τι έμαθε
3: από ό,τι είδα εγώ, ήταν μια μουτσούνα, δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν να τελωτή γύρω γύρω και μπροστά έκανε λίγο space, δηλαδή ήταν, πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
4: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα?
3: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου, όλο το πρόσωπο κάνει μέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν της ξυφασκίας φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς τις ξυφασκίες είναι σαν με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήτανε να βγω, να πλεώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην σφύγει.
4: Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα τους έρχεται.
3: Χάλια.
4: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
3: χάλια.
4: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει «Α, πάρα πολύ ωραίο» και εσείς οι κινηθλητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
3: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
4: Ακριβώς.
3: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ότι ήταν ο Ραν πάντως, νομίζω ότι ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός οίκος, δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που... Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρί και νορμάλ. Πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που
4: έχουν
3: δει.
4: Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
3: Ήταν πολύ ωραία.
4: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κωστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση αν πήγαινε στο
3: Met Gala. Πήγαινε.
4: Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη, Κιονές και Καριάτιδες.
3: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ με αυτά τα χάλια που είδαμε.
4: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολιτές στις παραλίες.
3: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
4: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
3: Συγχάρε, παιδιά, το κλαμπ.
4: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
3: Ότι θα τους καρφώσουν.
4: Ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
3: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους άνθρωπους που έχουν ωραίοι λουκουμάδες που έχουν και έχουν
4: κάνει. Λουκουμαδάκι με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
3: Όχι,
4: με τη χοντρή σοκολάτα.
3: Ακόμα το σηκώνω.
4: Ακόμα. Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
3: Έχουν ζάχαρη λουκουμά.
4: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
3: Εγώ βάζω το μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω δει.
4: Πού να καλέ να τα έχουν
3: σε πανηγύρια, έχω δει.
4: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλίες. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
3: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
4: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύρους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
3: Και γρανίτες έχω δει ότι
4: έχει. Αγρανίτες.
3: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
4: Ελά, ωραία είναι.
3: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
4: Πώς έχεις βγει από τη θαλασσίτσα και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
3: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
4: Να, δεν το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
3: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
4: Ναι.
3: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νομίζω λουκουματζίδες εγώ πήγα μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. ήθελα να του λουκουμάφετε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρο. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρο και εδώ συνέντευξη και έμπαιγε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λαμπούγα Μπλε.
4: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
4: Καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
3: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον θυμάσαι τη μελωδία.
4: Ήταν για και γέρασε.
3: Αυτό. Και ήταν και λοιπά και τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε παιδιά λέει σας το υπογράφω θα είναι στην πρώτη τριάδα.
4: Α, πώς το παιδί.
3: Μ' άρεσε
4: το...
3: λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ λέει ο Ακύλας. Βέβαια λέει άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας αλλά βέβαια λέει δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε φιλανάδα. Βρε κουκλίτσα. Άκου την άλλη με, το, με τη βιόλα.
4: Α, η είναι βιόλα, καλή βιόλα είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή...
3: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει και το λέω.
4: Έτσι όπως το λες, νομίζω μπορεί ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
3: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης άλλο που είναι ωραίο, κατά την γνώμη μου. Άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
4: Το παίζει το όργανο.
3: Το παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
4: Μπαλαντά.
3: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
4: Έλα τώρα, όπερα.
3: Όχι,
4: πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
4: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
3: Πολύ ωραία.
4: Να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
3: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι σου. Λέω είναι ωραίο. Θα έρθει την πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο εγώ φοβάμαι.
4: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
3: Όχι, βρε παιδί.
4: Από
3: μου.
4: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
3: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
4: μου. Για την Τσίπρο, παιδί μου, για την Τσίπρο.
3: Η Τσίπρο όλα καλά. Α. Σε καλιά που τρώγουσε και χαλούμι στα κάρμουνα.
4: Ωραίο ήταν.
3: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
4: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω.
3: Όπου σε φταλιά.
4: Αν ανεβαίνει σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
3: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
4: Και στάκα και τέτοια πόπου. Αυτά παιδιά. Να σα πω όλα τα ανθικινά. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν είναι αδική αυτό.
3: Δεν κάνει πια. Όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
4: Αυτό είναι
3: αδική. Και είσαι φταλιά και το.
4: Και μετά ζαλίζεσαι.
3: Ναι.
4: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσει. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
3: Δεν έπαιρνε χάπια για τη χολυστερίνη.
4: Όχι. Το αντιμετώπισε με, τη, με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα... μου. Δεν πηγαίνει στο γυναικολόγο. Σου να πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
3: Όχι, αλλά για μένα έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η Έλληνα να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
4: Όχι.
3: Γιατί γιαγιά μου λέω,
4: γίνεται.
3: Δεν λέω τη μαμά μου.
4: Μετά είχε φύγει ο
3: παππούς. Μετά
4: πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε
3: καλά,
4: ποτέ.
3: Καλά, ο παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
4: Ξαναγύρισε ποτέ.
3: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
4: Α,
3: οι οποίες.
4: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
3: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
4: Ψάξε για κανένα
3: μύθος.
4: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
3: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
4: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
3: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
4: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
3: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
4: Ναι.
3: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλός άνθρωπος.
4: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
3: Εντάξει, θα με βρουν εμένα τώρα. Τετραγύρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Γιατί είναι άλλο επίθετο. Είναι Θεοδωρακάκης.
4: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
3: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να πειράσει. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
4: Εξαφανίστηκα.
3: Εξεφανιζόλ.
4: Σου λέει περισσότερο θα μας ζητήσει παρά θα.
3: Α, μπράβο.
4: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είχε το νέο τρέιλερ της Οδύσσιας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθαρρυνό σινεμά.
2: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
1: Αυτό είναι το ωραιότερο.
2: Περίπτερα αλέρτ. Είναι πολύ μακρύ χέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
1: Και εγώ το έχω κάνει.
2: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές τους, ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
1: Τέλος.
2: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
1: Εγώ τσίχλα,
2: αυτό και είχα κλέψει. Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
1: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ τι σε κοιτάω σαν την έχω λείψει, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύλιγμα που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
1: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Κάποτε δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αφού το πήρε χαμπάρι κανείς, αλλά δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τι έφαγα όλους μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Είχα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
2: Λέει ένας καιροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε σε εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γιοργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
1: Νόστιμος είναι αυτός.
2: Ξαμπούριδες.
1: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννησε τον Λιάγκα.
2: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Face Κορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
1: Ναι, έχει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντα είχε.
2: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά και έτσι λέω ως κασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα μίντια και μετά ανοίγεις
1: τον είπα,
2: μια...
1: Να την το
2: βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια είναι λίγο...
1: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια ό,τι παρουσιάστρια και να είναι και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει θα είσαι στο επίκεντρο. Γιατί η Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τους φίλες, είτε σε ένα event, φωτογραφίζουν.
2: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, το συνηθίζει. Ή που θα το συνηθίζει ή που θα το βάλει στα πόδια.
2: Ακριβώς.
1: Ένα από τα δύο θα γίνει.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
2: Ποιος?
1: Η Σφαίρα Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή δεν θα μένει η Face Κορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
2: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
1: Δεν λέει το ρεπορτάζ που λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
2: Ναι. Τη φωλίτσα του.
1: Τη φωλίτσα του. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
2: Αυτούς που κάνουν μετακομίσεις, πόπο θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
1: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετος οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
2: Πώς δεν κάνει.
1: Τίποτα, παιδιά. Πα και του λε αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία.
2: Τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει του πίνακε στα αυτά. Να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείο να αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Αυτό
2: λίγο
1: είναι το ωραίο,
2: τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω. Αν είναι, λέω, κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα.
1: Εντάξει,
2: αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
1: δεν είναι χαμαλίκι.
2: Αρχίζει
1: όμως
2: και
1: αυτό.
2: Γίνεται σαν το.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
2: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσει που αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πιάνει, ξέρεις εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτός πριν.
1: Ότι άντε να θέλουν πλήρη σώματα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Μωρέ, δεν είναι πολύ αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, στο καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική η χαρά.
2: Α, με πιάνει άκουσε μπορώ. Άρα
1: θα πει ο καναπές έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το αμάζεμα.
2: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
1: Όχι, εμένα όχι.
2: Αν είναι αυτό, είναι αυτό. Πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσεις τους πίνακες κάτω. Γιατί πρέπει να τους φανταστείς. Δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάς αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει. Κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω. Κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίχνει τον καινούριο τον τοίχο.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως.
1: Όχι, παιδί, αλλά μ' αρέσει.
2: Ένα μήνα κάτω.
1: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
2: Ξεσκαρτάρισμα.
1: Και ξεσκαρτάρισμα. Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζει ειδικά. Πες τα με τις κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με τη μαμά μου, η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπελό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια. Ατελείωτα, που σπάγαν όλα.
2: Ναι.
1: Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα. Δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μη σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα. Και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες. Και σπάσα και μια καρέκλα.
2: Α.
1: Και δεν κολλάει κιόλας. Έχεις τραβώσει καρέκλα, από τη μετακόμιση καρέκλα. Λέω, γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
2: Τι έπαθε.
1: Δηλαδή το ένα μπράτσο,
2: ναι.
1: Το μπράτσο όπως κάτι
2: κάνει. Και βγήκε το μπράτσο να τις βάλουμε ένα γύψο.
1: Άκου. Έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν να ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι,
2: ναι,
1: και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
2: Για τον Μπάρι, γιατί?
1: Για το γιο αγοράκι του, το μικρό.
2: Α, και κάνει η Ρία. Είναι μικρό κοριτσάκι. Άλλος
1: λέει το πήρα και άλλος λέει κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
2: Καβάλα στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
1: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία. Πίδα.
2: Πίδα.
1: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει πήρα την αποχώρηση.
2: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
1: Τι απέδειξε.
2: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
1: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
2: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχεις δει πως κάνουνε. Κρούτ,
1: παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
2: Τι κούνια, σε αυτές οι μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
1: Όχι, σε σαφρακάκι που είναι για τα μωρά. Τι ξύλινη. Τι ξύλινη την κούνια.
2: Και τι έπαθες.
1: Ζαλίστηκα.
2: Α, είσαι πήγα... και μου άπτου. Δεν μπορείς αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς ποδήλατο. Δεν μπορείς πατίνι.
1: Δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκές. Να φύγω και πάω.
2: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Είπα, και τούμπα.
1: Μωρέ, σιγά,
2: και τούμπα.
1: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τρώμε τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Δρέπας λέει είπε κατά την αποχώρηση της Ανάης από την. Έφυγε από μια παράσταση. Που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδευσε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Τη Δανάη Μπάρκα.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
1: Παντρεύεται, λέμε.
2: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Τώρα που είναι η παράσταση.
1: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηφικό αυτό το
2: νηφικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις στο θέατρο.
1: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηφικό. Τα τραπέζια.
2: Ποιος θα κάνει τα ρεπά.
1: Καταρχήν μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον
2: είναι
1: και ποιος
2: θα είναι. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Σωστά.
1: Να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
2: Μάλιστα.

0: ντομάτα θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά βλέπετε, εγώ πάω σε παράλληλα τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα και λέει δεν σας άρεσε γιατί δεν το φάγατε. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι το ζηλεύω, μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο, αλλά ξέρετε δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε? Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού, λέει εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα ας πούμε όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνεις
1: κάπως
0: έτσι. Ναι βρε,
1: λες για κέτερινγκ, εγώ σου λέω στενά σπίτα, τους πει αλλιώς φτιάξαμε μια άλλη σαλάτα, κόψε μου, πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την μπάμπα.
0: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα μωρέ.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα...
0: Έχει τα δικά του.
1: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
0: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα...
1: Ναι, αν όχι
0: τα
1: όλοι.
0: Του άλλου.
1: Άμα θέλει να κάνεις τώρα τραπέζι ρε παιδί μου που δεν τους ξέρεις όλους. Να. Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι η φίλη μου θα έρθει είναι vegan.
0: Δεν τους
1: πετυχαίνει. Και όλες θέλει να κάνει barbecue.
0: Α, καλά.
1: Εντάξει, να κάνω. Φτιάξανε και κάτι επιθοκευτέδε και φτιάχνουν ντοματοκευτέδε. Βγάλανε και μία ταραμοσαλάτα.
0: Πήγε.
1: Βγάλανε και ένα τέλειο. Πήγε, μιλάμε.
0: Ταρίτατη, ταρίτατη.
1: Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντα από το παράθυρο. Η ταραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η ταραμοσαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρει. Είναι τυροκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνεις και έναν ύπνο μετά, νιστάζουν και το ρίσκο και τους πας και σπίτι τους.
0: Α, ωραία. Τι κάνεις για νομικά τυχόν.
1: Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.
0: Όπου παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενός πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι, είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώς να φύγουμε. Είχαμε μείνει εμείς, ο γκέι φίλος του και δύο φίλες που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί. Και μιλούσαμε και λέμε τώρα. Λέει ο πρέσβης, όχι, μας κοιτούσε καλά, σου λέει κατσικώθηκαν αυτές εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του. Ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε, άντε γεια και φιλιά σου.
1: Ζήσα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
0: Ακριβώς. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα, φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύθυξο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε παιδιά γιατί θα περνάτε αν μη τι άλλο. Ωραία.
1: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στην Βέρα Βάγκ στον καλά.
0: Ζει, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Παιδιά, 76 ετών, δείχνει 40.
0: Άσου, μας δουλεύει.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μου έλεγε μια φίλη.
1: Είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορείς να καταλάβεις, παιδιά, ηλικία.
1: Καλέ, ναι, και φοράει.
0: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
1: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι, δηλαδή φοράει ένα
0: γαλάζιο. Ασκημούλα όμως δεν είναι.
1: Τα χαρτιά τα μαύρα. Μιλάει, αλλά εντάξει είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλός γλυκός άνθρωπος.
0: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
1: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω, την κοιλιά του και φοράει ένα τόπ, καλά δεν έχει και
0: στήθος. Και πόσο χρονών είναι?
1: 76. Και άμα δεις το
0: έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
1: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
0: Είναι τσιτά.
1: Είναι 40.
0: Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό, sorry δηλαδή. Μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό?
1: Όχι, είναι παπαρά της φωτογραφία παιδιά. Είναι η χωρίτσα σηκώθηκε να δει.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική είναι παιδιά η γυναίκα.
0: Καλά και στην παπαραρότσο φωτογραφία γίνονται ρετού.
1: Δεν ξέρω,
0: το κάτσι τι στην ώρα που της κάνει κλικ κλικ κλικ κλικ κλικ. Του λέτε.
1: Κοίταξε.
0: Έχεις γυναικούλα? Ναι. Πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
1: Δεν ξέρω αν
0: δεν έχεις γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
1: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο, φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό ξέρεις που το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
0: Όχι, οι φωτογράφοι το περνάνε, κοίτα. Το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψήλο φτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό. Βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς σε πάνε για το κατεμπόδιο, αυτές πήγανε για να τις ανεβάσουν πάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες ένα μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
0: Ο οποίος την αγκάλιαζε, νομίζω.
1: Την αγκάλιαζε.
0: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
1: Ναι, ήταν από πάνω όπως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
0: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
1: Ναι.
0: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
1: Είναι βίντεο αυτό.
0: Ναι.

0: παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν. Μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές. Γελάει. Αλλά αυτές. Τους κάνουν μασάζ. Τους.
1: Μανικιούρ, μανικιούρ, με ζαμπλί.
0: Τους βάζουν ειδικέ φυτικέ κρέμε στα. Στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια κάτω τα ποδαράκια.
1: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
1: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες. Θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε πρόσωπο, στο πρόσωπο πράγματα. Αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε. Πολύ νέα ζούσα.
0: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει, είναι αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται, είναι αγέραστο. Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που λέγεται «Καταζητείτε», δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
1: «Καταζητείτε, καταζητείτε», αυτό είναι, παλιό είναι.
0: Ναι,
1: α,
0: μάλλον.
1: Και?
0: Μπήκε στο Apple TV, έγινε, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
1: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
0: Το Νατάσα και,
1: το Νατάσα μπήκε και έβαλε τσεπούλα.
0: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
1: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
0: Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλού σειράς
1: «Φίλοι
0: και γείτονες» στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
1: σου. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Θεοδωρίδης.
0: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι... Αν είναι αυτό που λες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
0: Το ρεφρέν δεν
1: είναι. Εκτός αν είναι καινούριο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδάκι. Όχι αρκουδά, αρκουδάρος με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
1: Τόσο όσο.
0: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
1: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
0: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
1: Α,
0: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
1: και
0: ένα.
1: Και ακούγεται η φωνή της ή είναι ο ήχος.
0: Το τραγούδι, όλο κανονικά. Το τραγούδι. Ένα κομμάτι, ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
1: Μπράβο!
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τη βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
1: Ναι. Επίσης καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
0: Ναι,
1: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
0: Όχι, αυτή είναι εκεί μέσα το καλό, ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω τι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φίλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
1: περιπλανόμενοι σχόλια.
0: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω ότι ταινιά είναι αυτή και δεν φύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλα. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω είναι,
1: αξίζει
0: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπο για όσους τον ξέρουν.
1: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
0: Από 7 και πάνω.
1: Από 7 και πάνω.
0: Μια πολύ, άμα
1: ίσα βλέπεις, ίσα δηλαδή που το περνάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
1: Α.
0: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 5. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα λες και

Yes, I'm the man, I'm the man, I'm the man.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα.
3: Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα.

Μεγάλωσα στη Λεμεσό, τέλειωσα το σχολείο και επειδή στην Κύπρο οι 18ρηδες δεν δικαιούνται καμία αναβολή στρατιωτικής θητείας, αμέσως μετά πήγα και στην Εθνική Φρούρα. Το πιο συγκλονιστικό στη ζωή μου είναι το ότι έζησα σαν φαντάρος στην τουρκική σχολή.

και ξεκινάνε κύρια στη δεκαετία του 60, 70 και πάνε και πιο πίσω στα τραγούδια που τραγούδαγε η μάνα μου με τον πατέρα μου. Ο Μίκης με έχει καρφώσει. Και θα σου πω κάτι. Έχω στα χέρια μου μία κασέτα από μία ηχογράφηση μίας συναυλίας του Μίκη το 1968 στη Λεμεσό. Την έχω γιατί βρήκα τον άνθρωπο που την ηχογράφησε, που είχε τα ηχητικά τότε στην Πάφο και μου την έκανε δώρο. Τραγουδάει Μητροπάνος, Πουλόπουλος, Φαραντούρη, Ροδά. Τέσσερα παιδάκια. Παιδάκια, 18άριδες. Θέλω να με πιστέψεις αυτό που σου λέω, Λευτέρη. Η συναυλία αυτή με συγκλώνησε. Ήδη εγώ είχα αρχίσει να μαθαίνω μουσική από 8 χρόνια. Στα 14 μου χρόνια, 13, με συγκλώνησε σε τέτοιο βαθμό η μουσική του Μίκη, που θα το θεωρήσεις υπερβολή, ότι αυτή η συναυλία ήταν μια από τις μεγάλες δυνάμεις που με έσπρωξα

0: που είχαμε πει πιο πριν, ότι οι ρίζες μου βυθίζονται πέρα από την δεκαετία του 60, τους μεγάλους μας συνθέτες μουσικά, πάει και πιο πίσω και βυθίζεται στη δεκαετία του 40 που δεν έζησα, στη δεκαετία του 50 που δεν έζησα, μέσα όμως από τα τραγούδια που άκουγα κάθε μέρα πριν ο Σεγόντο.
1: Στο σπίτι σου.
0: Σεγόντο, ναι, να τραγουδάει η μάνα μου με τον πατέρα. Χωρίς να ξέρω μουσική άνθρωπο. Με ψυχούλα και με αγάπη.
1: Παραδοσιακά τραγουδία Κύπρου ή ελληνικά.
0: Α, δεν. Ας πούμε.
1: Μεγάλη τραγουδίστρια, ναι. Και μεγάλη τραγουδία.
0: Ούναρη. Μαρούδα. Όλες αυτές τις επιτυχίες.
1: Σε ποτίσανε.
0: Άμα προσέξεις τα τραγούδια μου,

0: εγώ είμαι άνθρωπος της ψυχής.
1: Της καρδιάς.
0: Της καρδιάς, ναι. Δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα διανοουμενίστικα.
1: Ξέρω.
0: Αντιμετωπίζω τα πράγματα εντελώς από καρδιάς. Αυτό μου δίνει, αυτό με κάνει να τα κρίσω, αυτό με κάνει

0: Συγκινήθηκε,
1: Θέλει. Άσε καλά, ευχαριστώ. Είναι ένα τραγούδι που με έχει σημαδέψει. Έχει σημαδέψει την καριέρα μου και είναι ένα τραγούδι που απαγορεύεται σε συναυλία μου ή σε οποιαδήποτε παράστασή μου να μην το παίξω.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χελάτε παιδες, καλή πρωτομαγιά. Και όπως καταλάβατε, το σημερινό λοιπόν αφιέρωμα, τα σημερινά ημερολόγια καταστρώματος είναι για τον και από τον Μάριο Τόκα. Το Μάριο Τόκα που είχε γεννηθεί στις 8 Ιουνίου του 54 στη Λεμεσό της Κύπρου και έφυγε από τη ζωή, πέθανε τέτοιες μέρες, 27 Απριλίου του 2008, ημέρα Πάσχα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας, άσχετον και το μάλλον αδιάφορον, και το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο είναι ο μάγος του ήχου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος της γνωστής οικογενείας των Αθανασοπουλέων με το όνομα. Γεια σου Θανάση μου. Λοιπόν, αμέσως μετά να πω βέβαια ότι το ηχητικό της αρχής που ακούσαμε είναι από την εκπομπή Συναντήσεις που είχε κάνει ο Μάριος Τόκας με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, αλλά και από το ένα απόσπασμα από το «Έχει γούστο» με την Μπίλιο Τσουκαλά στην ΕΡΤ και τα δύο αμφότερα που λένε. Και τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μάριο Τόκα να μιλάει για τις απαρχές της ζωής του και για, ξεκινώντας μάλλον από τον πατέρα του, ο οποίος στάθηκε άρρωγος στην στο όνειρό του να γίνει μουσικός. Θανάση.
1: Πατέρας μου είναι άνθρωπος της τέχνης. Έχει ποιητικές συλλογές, είναι βραβευμένος από το Υπουργείο Παιδείας. Για πολλά χρόνια μέχρι να αφιερωθεί ήταν 30 χρόνια δημοσιογράφος.
2: Συνάδελφός μου.
1: Συνάδελφός, ναι. Και ζωγράφος. Λαϊκός ζωγράφος. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που αγαπάει την τέχνη. Από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι εγώ είχα αυτή την τάση και το, ας πούμε, ταλέντο,
2: την
1: έθεση προς τη μουσική, μου αγόρασε σε δύσκολους καιρούς, με στερήσεις της οικογένειας, το πρώτο μου πιάνο, το οποίο έφερα μαζί μου με πλοίο όταν ήρθα για να μελετώ και πού να αγοράσει άλλο πιάνο φοιτητής εδώ. Αν μου δώσεις 30 πιάνα με ουρά, δεν στο δίνω.
2: Φυσικά.
1: Έγραψε τα πρώτα μου τραγούδια και ήταν το στέρημα της οικογένειας για να μπορέσω να προχωρήσω.

0: Ξεκίνησα 9 χρόνων στη φιλαρμονική του Δήμου της Λεμεσού με ένα κουαρτίνο, λέγεται, είναι το μικρό κλαρίνο. Και θα σου πω και ένα περιστατικό. Στη φιλαρμονική ήταν μεγάλη και ψηλή πιο πολύ. Εγώ τώρα ένα παιδάκι 9 χρόνων
1: φαντάζομαι. Και έτσι μου είπες.
0: Και έτσι, ναι. Ο τότε δήμαρχος της Λεμεσού. Όταν είδε μια παρέλαση με αυτά τα καπέλα, αυτά της φιλαρμονικής, τα κλόστρους και τα. Το θεώρησε αυτό το πράγμα παραφωνία και αντιαισθητικό. Τώρα ένα πιτσίρικα. Και φώναξε τον αρχιμουσικό, τον μεγάλο αρχιμουσικό αυτό, τον Στυλιανό Μπριτσούλη, και τον χαιρετώ από την εκπομπή σου, ο οποίος είναι ο πρώτος μου δάσκαλος. Και του έκανε παρατήρηση ότι εντάξει, να μαθαίνει ο μικρός, αλλά μην τον βάζει στις παρελάσεις. Και ο αρχιμουσικός μας φοβήθηκε μήπως αυτό το πράγμα με απογοητεύσει εμένα και τα παρατήσω, και είπε στον δήμαρχο ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι ταλέντο. Είναι κρίμα να τον αποθαρρύνουμε και να τον απογοητεύσουμε κτλ. Και έτσι έμεινα και έκανα και εγώ τις παρελάσεις.

0: πέρασε ο καιρός, επειδή ήταν μικρό το κλαδινάκι και αρχίσανε να μπαίνουμε στην εφηβεία, οπότε ντρεπόμουν να κρατώ το μικρό στις παρελάσεις και πήρα το κλαρίνο το κανονικό. Και μετά έμαθα και σαξόφωνο.
1: Και... ξέρεις αυτά τα.
0: Ναι, και σαξόφωνο και κλαρίνο. Αλλά μετά άρχισα να καπνίζω. Τώρα δόξα τω Θεώ, το έχω κόψει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ευτυχώς.
0: Και το παράτησα γιατί θα είναι πνευμόνια. Αυτό συνεχίστηκε σε όλη μου τη μαθητική ζωή, μέσα στη φιλαρμονική του σχολείου, στη φιλαρμονική του Δήμου και μετά κατατάχθηκα στο στρατό. Και μετά από 6 μήνες εκπαίδευση πήγα και στην πάντα του στρατού. Αυτό είναι τώρα η κόντρα του ότι εγώ ήμουνα 1,5 χρόνο στην πάντα χωρίς καμιά ιδιαίτερη εκπαίδευση στρατιωτική και βρέθηκα σε τάγμα πεζικού μέσα στην εισβολή.
1: Στον πόλεμο.

0: στο μεταξύ στο σχολείο μαζί με 3-4 άλλους φίλους είμαστε τα στελέχη τα πολιτιστικά, ας πούμε, του πολιτισμού με τις κιθάρες μας να κάνουμε εκδηλώσεις. Έκανα και το πρώτο θεατρικό μου σε ηλικία 16 χρόνων, το Ρίγα το Βελεστιλί, και μελοποίησα και τους στίχους του Ρίγα Φεραίου.
1: Τι ωραία όμως είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά είναι ανεπανάληπτα πράγματα.
1: Πόσο χρόνο είσαι τότε?
0: Όταν μελοποιούσα το Θούριο, ήμουνα πέμπτη τάξη γυμνασίου, δηλαδή δευτέρα λυκείου. 17 χρόνια. Το οποίο παίχτηκε και μάλιστα στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου. Παίχτηκε από το σχολείο μας. Μια καταπληκτική, όπως

0: όργανό μου, λέω, και είναι το Κλαρίνο. Αν δεν τον παράταγα θα ήμουν πολύ καλός παίχτης. Αν δεν τον παράταγα. Ναι, ήμουν πάρα πολύ καλός.
1: Είχες ταλέντο στο...
0: Νομίζω ναι. Αλλά το παράτησα. Και στο στρατό ήμουν το πρώτο Κλαρίνο της μπάντας του στρατού.

0: Μέχρι ποια εποχή μένει στην Κύπρο?
1: Μέχρι το 75 που απολύθηκα από το στρατό, ένα χρόνο μετά την εισβολή. Παίρνω και μια εγγραφή στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχω ήδη πάρει ένα πτυχίο, το πτυχίο οδηγικής από το Εθνικό Οδείο, το Παράρτημα Κύπρου.
0: Α, έχεις μάθει πια, είσαι μουσικός.
1: Ναι, και, και έρχομαι εδώ και συνεχίζω και τις μουσικές μου σπουδές εδώ, στο Οδείο, στο Εθνικό.
0: Θεωρητικά,
1: στη Μεζόνος.
0: Τα θεωρητικά.
1: Ναι, αρμονία και αντίστοιξη, όπου τέλειωσα. Και το ένα και το άλλο, επόμενος εδώ. Είχα μια κρυφή ελπίδα ότι, επειδή είχα ήδη αρχίσει να γράφω τραγούδια, ακόμη και όταν ήμουν φαντάρος, έκανα μετά την εισβολή κάποιες συναυλίες με τραγούδια μου για τους πρόσφυγες τότε που ήταν γεμάτη Κύπρος με σκηνές κτλ. Όταν τέλειωσα και ήρθα εδώ, είχα την κρυφή ελπίδα, γι' αυτό πήγα και στο Μάνο, σαν πρώτη επαφή. Είχα την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορούσα να κάνω μια καριέρα. Αλλά η ανασφάλεια του χώρου μας, το ότι επαγγελματικά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσεις να ζήσεις μέσα από το τραγούδι, με έκανε να συνεχίσω ως ένα σημείο και τη Φιλοσοφική Σχολή για να έχω μια ασφάλεια. Και τέλος.
0: Και τέλειωσε.
1: Άργησα πολύ, αλλά τέλειωσε.
0: Α, είσαι και καθηγητής.
1: Άμα θέλω, μην
0: χρειαστεί. Να μην χρειαστεί.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αχ, ελάτε παιδες, επιστροφές, καταστροφές και τούμπαλι. Όχι, αισιόδοξοι να είμαστε, Θανάση. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μάριο Τόκα, που θα ξαναπώ για όσους δεν το άκουσαν, πως πέθανε τέτοιες μέρες, 27 Απριλίου του 2008, ξημερώματα του Πάσχα, αφήνοντας πίσω του επίσης ένα έργο το οποίο δεν πρόλαβε να επικοινωνήσει, δεν πρόλαβε να εκδώσει, γι' αυτό κιόλας η οικογένειά του έχει φτιάξει το αρχείο του Μάριου Τόκα, το έχει ψηφιοποιήσει και έτσι κι αλλιώς σκοπεύουν να, πώς να πω, ότι άφησε οι μητελές ή τέλος πάντων στο σιρτάρι, να το φέρουν στο φως με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν, στο μικρόφωνο, ξαναλέω, είναι ο Άντωνης ο Πρέκας, αδιάφορον. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο για την ρύθμιση του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο μαγίστρος του είδους, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, με το όνομα της γνωστής οικογενείας των Αθανασοπουλέων. Να πούμε λοιπόν για το Μάριο Τόκα, το γνωρίζετε πως σε δική του μουσική είναι και ο εθνικός ύμνος της πατρίδας του, της Κύπρου, η οποία τον τίμησε και με την ανώτατη διάκριση, το ανώτατο μετάλλιο που μια δημοκρατία συγκεκριμένη μπορεί να τιμήσει έναν πολίτη της ή έναν τέλος πάντων πολίτη του κόσμου. Και ακούσαμε τον ίδιο τον Μάριο Τόκα να μιλάει για τις απαρχές της ζωής του, για τα πράγματα που τον σημάδεψαν, και ας δούμε τι συνέβη όταν ήρθε στην Αθήνα φοιτητάκι να αναζητήσει την τύχη του, να σπουδάσει φιλοσοφία και να δει αν μπορεί να, τέλος πάντων, επιβιώσει και στο δύσκολο χώρο της μουσικής. Εδώ ο πρώτος άνθρωπος που τον συνάντησε, που απευθύνθηκε, ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ο γλυκύτατος Μάνος, ο οποίος με ανιδιοτέλεια του άνοιξε το δρόμο. Ο Μάνος ο Λοΐζος, που ήταν επίσης ένας από εκείνους που η μουσική του τον επηρέασε, δηλαδή αυτό το παρεΐστικο που είχε η μουσική και τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, είναι κάτι από αυτά που ο ίδιος εισέπραξε και έβαλε στην μουσική του. Θανάση μου, ας ακούσουμε λοιπόν το ξεκίνημα του Μάριου Τόκα στην Αθήνα.

επειδή αναφέρθηκε στον Μάνο Λοΐζο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα, όταν ήμουν φοιτητής, που με πήγε σε δισκογραφική εταιρεία. Άκουσε τραγούδια μου όταν ήμουν μαθητής στην Κύπρο και ήρθε για μια κινηματογραφική ταινία. Ήρθα εδώ φοιτητής, πήγα να τον βρω, με θυμήθηκε. Του έπαιξα τραγούδια στο πιάνο του, εκεί που έμενε, και πήρε τηλέφωνο τη Μήνος και με έστειλε. Και είπε, σας θέλω ένα ταλέντο.

0: 95 που ήρθα στην Αθήνα. Έκανα πολλές επαφές. Και πρώτη επαφή ήταν με τη Μήνος μέσω του Λοΐζου. Δεν προχωρούσε το πράγμα. Ίσως γιατί τα τραγούδια που είχα δεν ήταν σε κλίμα που να μπορούν να κινηθούν.
1: Έφταιγες και εσύ δηλαδή, λες.
0: Μπορεί, νομίζω, ναι. Και αποφάσισα κάποια στιγμή να γράψω τα πρώτα μου λαϊκά τραγούδια.
1: Δεν ήταν λαϊκά αυτά που παρουσίασες?
0: Όχι, ήταν πιο πολύ πολιτικά τέτοια. Μάλιστα.

εύκολο. Παρόλο που είχα όλα τα βιώματα, έπρεπε να μου φύγουν, να βγουν προς τα έξω. Και πίστεψα ότι στις παρέες τις φοιτητικές που βγαίναμε σε ταβερνάκια, γιατί πάντα βγαίναμε σε ταβέρνες, φτηνές ταβέρνες για να μπορέσουμε να φάμε κάτι. Εκεί παρακολούθαγα εγώ, στην προσπάθεια μου να μπω στο κλίμα, παρακολουθούσα την ώρα που η διπλανή παρέα, ακούγοντας ένα τραγούδι, τραγούδαγε. Και ψάχνα εδώ γιατί σε αυτό τραγούδισε και σε εκείνο δεν τραγούδισε. Γιατί σε αυτό χόρεψε αυτός και στο άλλο δεν χόρεψε. Και άρχισα να τα βάζω στο μυαλό μου και να τα αναλύω, να βλέπω τα στοιχεία εκείνα που μπορούν ένα τραγούδι να το φέρουν στον κόσμο. Είτε να το τραγουδήσει, είτε να το χορέψει. Το 78 πήγα στην Κολούμπια, στον Περισσό, στον παραγωγό τον Νίκο τον Γιάμου. Παρουσίασα 5-6 κομμάτια, φώναξε το Μανώλη το Μυσιά, τα άκουσε και έπεισε η πρώτη μου δουλειά με την πρώτη ακρόαση. Ήταν δύο τραγούδια που κάνουν μεγάλη επιτυχία σε αυτό το δίσκο. Ήταν ο Αλίτης και το Φωνάζουν οι γειτόνες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Let's get it together on Max FM 93.4.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

δεν μένει και μαζί μου πεθαίνει. Δεν μπορώ. Ονειρεύομαι τάχα ένα βλέμμα μονάχα, να σκέφτομαι

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

FM 93.4. 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτό.

0: έτσι γράφονται στίχοι.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

πάμε μαζί αργά. Όπως στου πάμε.

Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής